eat fruit lately. I watch the moon, frogs barking.

0: άλκη στο υποκράτιο. Τα βρήκα γης μαδιά μου. Τους ανοίγει ο θυρωρός με αντικλείδι όταν λείπω. Μυστήριες βόμβες. Στο μεταξύ περιμένουν την πορεία, όπως οι άλλοι το Πάσχα.
1: Τη νύχτα αυτή η αστυνομία μάζεψε τους αλήτες.

Tiria Σοβαρή. Μου θυμίζουν επεμβάσεις, μου θυμίζουν δυσκολίες γιοταχή. Την θυμάμαι ένα κάμπο να διαβαίνει στο ασαντσέρ, όλο φοβότανε να μπει. Η συνεφούλα μου κερδίζει το παιχνίδι, τώρα στα χέρια της.

είχε αδειάσει. Του Μπαρμπαλέξανδρου η ποτήλια έχει αδειάσει. Και από το πάρκο μέχρι εδώ η σιρήνα του 100 ακούς ουρλιάζει. Το δωμάτιο είναι κρύο και στενό και ο τσιτσάνης με ένα γυάλα με προγκάρι. Αυτή τη νύχτα η καρδιά μου είναι βαριά.

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

nos at home. Diaesh Mahayo. Niaesh Mahayo.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Και αυτή είναι η Γιανακενούπολη.

όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: Υποκλεινόμαστε.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο μυρωδικά.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο μυρωδικά.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
1: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μας προχωρήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
2: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλων. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο μυρωδικά.weebly.com.
3: Το διαδίκτυο The Spy δυνατότητες σου δίνει τους κινδύνους να προσέχεις εσύ, έχεις την ευθύνη.
4: Σκέψου δύο φορές πριν στείλεις και ποιος είναι ο παραλήτης, κοίταξε μην καταλήξεις, εσύ θύμα και αυτός θήτης.
5: Σε μπερμπούνιον το φωνάζουν και εκεί παραμονεύει και αν μπροστά του εσύ βρεθείς, ψυχικά θα σε στοχεύει.
6: Αν δεχτείς εκφοβισμό και φοβάσαι να το πεις, κάλεσε 1188. Λύση στο πρόβλημα θα βρεις.
7: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Πόνο.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έπρεξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόκληρη και η Δανάη τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χαρτί.
2: Τα έκανες επίτηδες.
6: Φώναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
7: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
8: Στη γωνιά τους περίμενε η Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
9: «Καλώς ήρθατε»,
8: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
9: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
8: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
9: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
8: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
2: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
7: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
8: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
9: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
2: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
8: ρώτησε η Σοφία.
2: «Ότι το σχέδιο χάλασε και φιλία μας επίσης»,
8: είπε σιγά η Δανάη.
9: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
8: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
2: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
8: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση «κερδίζω-κερδίζω». Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
9: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
10: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών, ακούγεται δυνατά.
1: Τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

καλά, περάσαμε και αυτά. Λέει το μερμηγκάκι, τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδάκια, το μερμηγκάκι λέει, εφτά αντί για τρεις, εφτά αντί για τρεις. Γιατί

0: Ροπία School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας. Είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
5: William Shakespeare 1564 με 1616. Έφυγε σας σήμερα, 23 Απριλίου.

0: πώς δείχνεται σκληρά τυραννικός, σαν έρθει να δοκιμαστεί. Αλαφράδα βαριά, σπουδαίο παιδιάρισμα. Απέσιο χάος, μολυβένιο φτερό. Καπνός που λάμπει, κρύα φλόγα. Άρρωστη υγεία, ύπνος άγρυπνος. Κάτι που είναι, ό,τι δεν είναι. Αυτός είναι ο ερωτάς μου, που τον μισώ στα βάθη της καρδιάς μου. Δε γελάς, κλαίω.
1: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις. Δεν θέλω να ζεις μαζί μου.
2: Είμαι εδώ. Υπάρχω. Ζω μαζί σου.
1: Υπάρχουμε. Συνυπάρχουμε. Καταστρέφουμε.
2: Υπάρχουμε. Συνυπάρχουμε. Δημιουργούμε.
3: Κάνω τα ίδια με σένα, αλλά κάνω και διαφορετικά πράγματα.
2: Πιστεύω τα ίδια με σένα, αλλά έχω και δική μου γνώμη.
0: Είμαι διαφορετική μόνο στο χώρο σου, στον περίγυρό σου και κυρίως στο μυαλό σου.
2: Δεν θέλω να είμαι μόνη. Έχω αισθήματα. Θέλω να κάνω φίλους και να ζήσω μαζί τους.
4: Μάθε από μένα. Θέλω να μάθω από σένα.
0: Πάω στο ίδιο σχολείο με σένα. Διδάσκουμε την ίδια παιδεία.
4: Η διαφορετικότητα μας κάνει να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Γνώρισέ με. Άκουσέ με.

0: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις. Δεν θέλω να ζεις μαζί μου.
1: Είμαι εδώ. Υπάρχω. Ζω μαζί σου.
0: Υπάρχουμε, συνυπάρχουμε, καταστρέφουμε.
2: Υπάρχουμε, συνυπάρχουμε,

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Τι κάνεις τα καλαμιάρι?
3: Βλέπω ένα σαλιγκάρι.

0: Υποκλεινόμαστε. Σπουδαίοι, μπράβο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Έκλαιγε πρωί και βράδυ κι είναι τ' αγριό παιδί. Δίπλα στους ανθρώπους πια, μα τους φίλους μακριά, το σκάσε στο δάσος.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έξω από το σχολείο.
2: Τι γίνεται?
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα, αλλά όχι όπως συνήθως. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα ειδικό σχολείο, όπου η διαφορετικότητα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.
3: Οπότε το θέμα μας δεν είναι τι γίνεται εδώ μέσα, είναι τι γίνεται έξω. Στην κοινωνία, στον δρόμο, στις υπηρεσίες, στην καθημερινή μας ζωή.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι 21 χρονών. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σε αυτό το σχολείο, γιατί απέκτησα καινούριους φίλους. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε και ψυχικά αλλά και χαρούμενοι.
5: Είμαι ο Άγγελος, είμαι 15 χρονών. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το σχολείο.
6: Είμαι η Αποστολία. Είμαι 4 χρόνια σε αυτό το σχολείο. Είμαι 17 και έχω και πολλούς φίλους.
7: Προσβασιμότητα και ευθύνη της κοινωνίας.
8: Ακούστηκε προηγουμένως η λέξη προσβασιμότητα. Τι είναι για σας προσβασιμότητα?
4: Είναι το να βρεις το σημείο που έχει ράμπα, γιατί αν δεν έχει δεν μπορείς να ανέβεις στον δρόμο, γιατί θα σε πατήσουν κάποιοι άλλοι επειδή δεν σε βλέπουν. Όταν όμως βλέπεις ότι ένα άτομο δεν σε παρακολουθεί, δεν μπορείς να το τραβήξεις την προσοχή, γιατί είναι τυφλός ψυχικά, είναι τυφλός η ουσία.
8: Άρα πιστεύεις ότι όντως δεν σε βλέπουν?
4: Μας θεωρούν σκουπίδια της αναπηρίας. Και αν με ρωτάτε, ναι, δεν είμαστε σκουπίδια, άρα έχουμε ουσία.
1: Άγγελε, για σένα?
5: Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα όπου να είναι. Δηλαδή πάνω σε πεζοδρόμια, σε ράμπες. Να μην περνάνε με τα φανάρια, με κόκκινο, με πορτοκαλί. Και να περνάνε μόνο με πράσινο. Και να μην τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
8: Πολύ ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε. Εσένα, Κωνσταντίνε, ποια είναι η άποψή σου?
4: Θα πρέπει να σκεφτώ αν μπορώ να πάω κάπου και μετά θέλω. Γιατί είμαι σε αμαξίδιο και δεν μπορώ να μετακινηθώ χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.
1: Παιδιά, ο Κωνσταντίνος μας ανέφερε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το αμαξίδιό του. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία ή τι δυσκολία αντιμετωπίζετε?
8: Πολύ ωραία. Άγγελε, λοιπόν, για σένα τι ισχύει?
5: Και εμένα στο παλιό μου το σχολείο μου είχαν υποστεί bullying και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ με τα μαθήματα που είχα.
3: Στα μαθήματα,
5: Ναι.
3: Έξω.
5: Με βαρούσαν, με είχαν κάνει πολλά πράγματα τα οποία τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
1: Σε σχέση με το δρόμο έξω, αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα?
5: Συνήθως βγαίνω με τον μπαμπά μου και με τις μεγάλες αποστάσεις κουράζομαι.
1: Θα ήθελες να βγαίνεις μόνος σου?
5: Θα ήθελα. Και ακόμα και στις σκάλες. Χρειάζομαι υποστήριξη.
3: Μάλιστα, Άγγελε, πολύ ωραία. Πιστεύεις, Άγγελε, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη για να διευκολύνει τη ζωή σου?
5: Υπάρχει.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε προσβασιμότητα.
5: Έτσι και έτσι.
3: Άρα υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, πιστεύεις?
5: Ναι.
8: Εσύ, Αποστολία, τι έχεις να μας πεις?
6: Παλιά, όταν τελείωσα το δημοτικό, μια δασκάλα που έκανα ένταξη με είπε να έρθω σε αυτό το σχολείο επειδή το είχε βρει και της άρεσε. Τελικά μου άρεσε αυτό το σχολείο και γι' αυτό ήρθα εδώ.
9: Το προηγούμενο σχολείο σου τι δυσκολίες αντιμετώπιζες?
6: Bullying και δεν είχα κανένα φίλο.
9: Οι συμμαθητές σου ήταν το πρόβλημα ή και τα μαθήματα?
6: Και τα μαθήματα, γιατί ήμουνα σε δύσκολο. Γιατί τότε παλιά έχω χάσει 2 χρόνια έχω κάνει, η 2 χρονιά έχω μείνει. Και γι' αυτό με δυσκολεύαν και τα μαθήματα και χάρη σε αυτή την κυρία που έκανα ένταξη, με βοήθησε.
3: Πόσο αποστολές από το σχολείο είσαι καλύτερα τώρα?
6: Ναι, πάρα πολύ.
3: Σε σχέση με το παρελθόν?
6: Ναι, το παρελθόν το έχω ζήσει και κοιτάω μόνο το παρόν.
1: Παιδιά, είναι καλό να ζητάμε βοήθεια? Και αν ναι, από ποιον ζητάμε βοήθεια όταν κάτι μας δυσκολεύει? Κωνσταντίνε.
4: Από τον φίλο μας θα πω, έναν κοντινό άνθρωπο που ξέρουμε. Από, Αλλά όχι από περαστικό. Γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις του, δεν ξέρεις πώς δουλεύει το μυαλό του περαστικό, γιατί μπορεί να κινδυνεύσεις, μπορεί το οτιδήποτε. Εδώ στο σχολείο ζητάτε βοήθεια, ας πούμε.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν βρεθείς σε μια κατάσταση, π.χ. Άγγελε, αν πάρεις το λεωφορείο και κατέβεις σε μια λάθος τάση και είσαι σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις πολύ καλά, θα ζητήσεις βοήθεια από κάποιο περαστικό, κάποια πληροφορία από κάποιον άγνωστο?
5: Θα ζητούσε να μου πει από ποιο δρόμο να πάω.
3: Είσαι ποια περιοχή είσαι, σε ποιο δρόμο είσαι, ενδεχομένως ποιο λεωφορείο θα πάρεις. Θα νιώθεις φόβο καταρχάς.
5: Θα νιώθω φόβο.
3: Φόβο επειδή είσαι σε μια περιοχή που δεν γνωρίζεις ή επειδή είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις. Ή και τα δύο.
5: Και τα δύο.
3: Αλλά γενικότερα θα έμπαινε στη διαδικασία να ρωτήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ήξερες?
5: Θα έμπαινα, ναι.
1: Αποστολή μου, μέσα στο σχολείο νιώθεις ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια?
6: Ναι. Γενικά ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους σε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
1: Μεταξύ σας τα παιδιά βοηθάτε το ένα το άλλο?
6: Ναι. Γενικά μπορείς πολύ μερικές φορές όποτε έρχεται η Μαρία, είτε λέω την κυρία, της λέω κυρία, η Μαρία θέλει βοήθεια, μπορώ να την βοηθήσω, να την ανεβάσω, και μου λέει ναι.
1: Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα συναισθήματα. Άγγελε, θα μας πεις πότε νιώθουμε χαρούμενοι?
5: Όταν περνάμε ωραία με τους φίλους μας και όταν διασκευάζουμε και όταν πάμε βόλτες.
1: Στο σχολείο νιώθεις χαρούμενος?
5: Ναι.
1: Γιατί?
5: Γιατί έχω πολλούς φίλους που με προσέχουν.
1: Έξω από το σχολείο?
5: Και έξω από το σχολείο έχω πολλούς φίλους που περνάω καλά και κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα.
3: Άρα, Άγγελε, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν είσαι έξω, νιώθεις αρκετά χαρούμενος. Δηλαδή, ναι. Σε βοηθά πολύ να νιώθεις, ναι, καλά το έξω, ναι. Κωνσταντίνε, τι άλλο πιστεύεις ότι μας βοηθάει να νιώθουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι?
4: Μας βοηθάει όταν βρισκόμαστε με οικείους ανθρώπους, δηλαδή τη μόρφο όταν τη βλέπουμε γεννίζει ενέργεια και εμφορία, η αποσχολία με γεννίζει κουράγιο και ο άγγελος που μου δίνει την αυτοπροστασία. Δηλαδή...
3: Άρα είναι θέμα ανθρώπων, Κωνσταντίνε.
4: Δηλαδή, αν δεν νιώθεις κοινία με τον άλλον και ασφάλεια, δεν μπορείς να νιώσεις καλά. Και μπορώ να πω ακράδαντα ότι είμαστε μία γερή αλυσίδα και περνάμε πολύ καλά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Αποστολία, πώς πιστεύεις ότι δείχνουμε ότι μας νοιάζει ο άλλος?
6: Όταν προσπαθούμε συνήθως να είμαστε πιο ηρεμοί απέναντι στον άλλον, δηλαδή όχι να είμαστε θυμωμένοι και να ρίχνουμε την ευθύνη πάνω του, και το να μην ρίχνουμε την ευθύνη σε αυτό, γι' αυτό έτσι πρέπει να είναι σημαντικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας.
3: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα, όταν βλέπεις ένα συμμαθητή σου ότι είναι στενεχωρημένος, τι κάνεις για να νιώσει καλύτερα?
6: Του μιλάω ήρεμα και τον κάνω να χαμογελάει με κάποιο τρόπο. Στην ουσία, όποτε κλαίει, είτε όποτε είναι λυπημένος.
3: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, του λες και αστεία?
6: Ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο κάνεις?
6: Κάνω γκριμάτσα.
1: Κάνεις γκριμάτσα.
6: Αγκαλιά.
1: Γκελέ, τι σε κάνει χαρούμενο όταν είσαι μαζί με τους φίλους σου?
5: Με κάνει χαρούμενο επειδή μιλάμε και λέμε τα αστεία μας, παίζουμε, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τέτοιους φίλους δίπλα μου.
1: Έκανες πολλούς φίλους εδώ στο σχολείο?
5: Έχω
1: είναι
5: κάνει
1: και η πρώτη σου χρονιά φέτος, ε?
5: Ναι, έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους και είμαι γι' αυτό πάρα πολύ περήφανος.
3: Εσύ, Αποστολία, για πες μας.
6: Γενικές φορές όποτε είμαι λίγο χάλια, με κάνουν αστεία για να γελάσω κάποιοι φίλοι μου.
3: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχεις φίλους στο σχολείο, έχεις κάνει φίλους στο σχολείο?
6: Ναι, πάρα πολλούς.
3: Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος ή φίλη?
6: Η Ελένη.
1: Κωνσταντίνε μου, εσύ?
4: Εμένα είναι ο Ραφαήλ και ο Άγγελος. Μου δίνει την ενέργειά του και εκδεατοχώνομαι πάρα πολύ.
3: Α, Κωνσταντίνε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρεις.
4: Και η Αποστολία το ίδιο.
1: Αν είχες να δώσεις ένα μήνυμα στην κοινωνία, ποιο θα ήταν αυτό, Κωνσταντίνε?
4: Η προσβασιμότητα δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Και να μας βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς.
3: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Στο Λία, ποιο θα ήταν το δικό σου μήνυμα προς την κοινωνία?
6: Να υπάρχει σεβασμός αγάπη και συνεργασία για όλους τους ανθρώπους.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και το δικό σου μήνυμα, Άγγελε?
5: Να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια.
1: Τέλεια.
2: Κάνε την ώρα να το σαρδέρω. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε: «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών
6: θα σας ενημερώσει για τους αγώνες των εργατών
7: στο Σικάγο το 1886
6: για 8 ώρες δουλειά,
8: 8 ώρες ύπνο,
9: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
10: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
11: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
12: Συντονιστείτε στη συχνότητα
13: του European
14: School Radio και
15: ακούστε μας για να μάθετε.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

0: Μαύ καπνός το σαμιαμίδι χώνεται στο ροκανίδι.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
2: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
2: ESR, European School Radio.
3: Το δικό μας

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσει

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες και

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Thank you.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός, βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Επών της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. «Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσω». Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άγιο Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος, συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άγιο Γιάννη. «Άγια μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον Ιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο Ιώκα σου και με διδάσκαλός μου».
3: Η περιφορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το «Εγενέ πάσε» ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

Παρασκευή βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθών επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρ στη διαδρομή, σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, «Επιτάφιος», η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνει σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, κεχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνει στη θάλασσα, τα φέγγει πέρα. Λάδι και τα δέντρα και τα βουνά στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνει τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πώς όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπαντροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του θύμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
0: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσοι έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας τις θυσίες βωμούς και τις αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα στο διαδίκτυο.

γλυκότητες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται αυτό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Το δεύτερο περιφυλακό γυμνάσιο Λευκοσίας Μαούντα παρουσιάζει τραγωδία του Ευπιπίδη Τροάδος.
1: Μια τραγωδία για την προσφυγιά και τη μοίρα της γυναίκας κάθε εποχής.
2: Παιδιά μου! Απάτρης σας εγκαταλείπει η έρημη μάνα σας. Θρήνος και πένθος τρομερό.
3: Ελένη! Που να σε πάρει ο δαίμονας! Με τα ωραία σου τα μάτια κατέστρεψε στο κάστρο των φρυγών!
4: Γιαγιά, τον πιο ωραίο βόστριχο για σένα θα τον κόψω. Στον τάφο σου θα έρθω να τραγουδήσω με τους φίλους μου. Λόγια γλυκά να σου αφιερώσω.
3: Δύστυχο νόστο, ολέθριο γυρισμό θα κάνω να περάσω.
5: Πόσο αφελής είναι ο θνητός. Όποιος χαρίζει ερημιά θα τη χαρεί αργότερα.
6: Ποιο θρήνο τραγουδάς στον ολέθρό σου. Τώρα για ίστατη φορά βλέπω το πατρικό μου.
3: Με μισείς, το ξέρω. Μα θέλω όμως να ρωτήσω, τι αποφασίσατε για τη ζωή μου?
7: Συντρία, δεν θα τη σκοτώσω. Θα την πάρω στην Ελλάδα και εκεί για αντίπεινα θα την δώσω να τη σκοτώσουν όσοι στο ήλιον έχαζαν πρόσωπα αγαπημένα.
8: Του Απόλλων η Βακχία σου ταράζει τα νεύρα, αλλιώς δεν θα ξαπόσελνε στους ηγέτες του στρατού ατιμωρητή. Τελικά και οι μεγάλοι που σοφούς τους θεωρούν σε τίποτα δεν είναι καλύτεροι από τους ασήμαντους.
3: Με αυτό το γάμο τους πλέον μισητούς εχθρούς δικούς σου και δικούς μου θα τους εξαφανίσω!
1: Τροάδος του Ευρυπίδη, 31 Μαρτίου, ώρα 8 μετά Μεσημβρία. Στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου.

0: European School Radio. Χαϊστέ αλεκούτ.
1: Κοίτα την θάλασσα. Αυτή μόνο πραγματικά ταξιδεύει. Ποτέ δεν χάνει τους προγόνους της όταν κυλά και ανανεώνεται.
2: Κι όμως δεν είναι στάσιμος ο άνθρωπος. Όταν ήμουν μικρή φοβόμουν τον άνθρωπο που ταξιδεύει. Τον έβλεπα να θέλει να ανασάνει μακριά από τις ρίζες. Τώρα ξέρω πως σε αυτές προσπαθούσα να επανέλθω.
1: Είμαστε ακόμα παιδιά. Πώς ξέρεις τον πόνο του χρόνου που περνά?
2: Το νιώθω να φεύγει σιγά σιγά το παιδί από μέσα μου. Σαν να γεννάω και να ακούω τα δικά μου παιδιά. Βλέπω το μικρό παιδί να κυλιέται στο χώμα, να τον ασηκώνει, να πασαλίβεται. Να μείνει στις αισθήσεις. Το ταξίδι του γίνεται ένωση.
1: Θες να μείνεις αμέτωχη από τα προβλήματα του κόσμου? Η κοινωνία που σε μεγάλωσε έχει ανάγκη εδώ για να τη βοηθήσεις. Στα ταξίδια ο χρόνος σταματά. Ο δικός μας όμως καίγεται και έχουμε χρέος.
2: Δεν αντέχω άλλο. Πιέζομαι.
1: Γιατί να αγαπάς τόσο πολύ τη σταθερότητα της φύσης?
2: Γιατί αγαπώ εσένα.
1: Ήδρωσα.
2: Ο ήλιος είναι ζεστός σήμερα.
1: Θέλω να τρέξω.
2: Κι εγώ.
1: Γρήγορα.
2: Φοβάμαι μήπως γεράσω.
1: Τότε γέρασες. European School Radio. Χαϊστέ αλεκούτ.
3: Όχι στον πόλεμο.
4: Ναι στην ειρήνη.
5: Θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι.
6: Να ήθελα.

0: Να είναι η χαρούμενη Ειλήνη.
1: Θέλω να κάνουμε βότες ελεύθεροι.
2: Θέλω να παίζουμε ελεύθεροι στις παιδικές χαρές.
3: Θέλω να είναι όλη η οικογένεια ενωμένη.
4: Θέλω να είμαστε όλοι χαρούμενοι.
5: Να παίζουμε με τα παιχνίδια μας.
6: Να μην ακούμε τις βόμπες.
7: Να ακούμε μόνο τραγούδια.
8: Αλέπουμε το ήλιο
9: και τα σύννεφα.
10: European School Radio. Χαστεία λεκούτ.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Αν θέλετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας, κάντε το. Μια φάση θα φτάσετε εκεί. Και μην ξεχνάς ότι όσον τις παίρνεις, τον ίσως θα το πιάσεις σε μια φάση στη ζωή σου. Και μην ξεχνάς, κυνήγα τα όνειρά σου.
1: Και θα τα καταφέρετε. Θα μπορείτε να ζήσετε μια όμορφη και χαρούμενη ζωή. Σαν εμάς, φυσικά. Ναι, εμάς.

0: Κάποιοι νομίζουν ότι τα βιβλία είναι απλώς χαρτί, αλλά δεν είναι χαρτί. Είναι ιστορίες που μας διαβάζουν πριν κοιμηθούμε.
1: Και μετά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί θέλουμε κι άλλο.
0: Είναι κάτι που μας διασκεδάζει, μας ταξιδεύει. Μας λέει ιστορίες
2: και μυρίζει μελάνη.
0: Και μας μιλάει και δεν σου μιλάει σαν μεγάλος, δεν σου λέει πρόσεχε.
3: Δεν είναι απλά χαρτί, είναι μια ολόκληρη θάλασσα γνώσεων και φαντασίας. Οι συγγραφείς γράφουν για να μας γεμίζουν σκέψεις και ιδέες.
1: Δηλαδή για να κάνουν το μυαλό μας να δουλεύει σαν Mega Mind.
4: Να πω και έναν έκδοτο για τα βιβλία.
1: Γιατί όχι. Άμα παγώσω, εσύ θα φταίς.
4: Γιατί έκλαιγε το βιβλίο των μαθηματικών.
1: Γιατί
4: είχε πολλά προβλήματα.

0: Ένα βιβλίο δεν κάνει φασαρία. Κάθεται ήσυχο στο ράφι και περιμένει.
1: Τη χαίρεται πάρα πολύ όταν σε βλέπει να το ανοίγεις και να το διαβάζει.
2: Εγώ πάντως πήγα προχθές 20.000 λάδιες κάτω από τη θάλασσα.
3: Αποκλείεται με λεωφορείο.
2: Όχι, πήγα με τον συγγραφέα Ιούλιο Βέρν. Σε αυτή την ιστορία γνωρίζουμε τον Πιέρ Ρονάξ, ο οποίος μπαίνει σε ένα μαγικό υποβρύχιο, τον Ναυτίλο, για να ζήσει απίθανες περιπέτειες στη θάλασσα. Ταξιδεύει από τη Ρωσία ως την Αμερική, από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ειρηνικό Ωκεανό και ανακαλύπτει έναν κόσμο που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν μόνο μέσα από ένα βιβλίο.
3: Κι εγώ, παιδιά, παρέα με τον Ιούλιο Βέρν, τον Δόκτωρα Φέργιουσον και το βιβλίο 5 εβδομάδες με το αερόστατο, πετάξαμε πάνω από τη Μεγάλη Τρύπα στην καρδιά της Αφρικής και την εξερευνήσαμε με το αερόστατο και δύο άλλους, τον Τζον και τον Ντίκ. Και όλα αυτά χωρίς GPS. Περάσαμε πάνω από νησιά, καταιγίδες, λίμνες, βουνά, ποτάμια, υφέστη και ερήμους. Στο τέλος εξερευνήσαμε όλη την Τρύπα και την ονομάσαμε Αερικία.
4: Αμάντια με αυτόν τον Ιούλιο Βέρν, πάντου χώνεται. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πάμε και το κηλικείο. Γι' αυτός πάει να χάρει την Αφρική με αερόστατο.
3: Και εγώ πήγα μαζί του. Κάναμε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Παρίστανα τον Πασπαρτού, τον βοηθό του Φιλέα Φόγκ. Ο Φιλέας έβαλε ένα στοίχημα ότι θα τα προλάβει όλα σε 80 ημέρες και ξεκίνησε σαν να πήγαινε μια βόλτα στη γειτονιά. Πήγαμε από Λονδίνο μέχρι Βομβάη, από εκεί μέχρι Πεκίνο και μετά Νέα Υόρκη. Καβαλήσαμε έναν ελέφαντα στην Ινδία, σώσαμε την Αούντα στη Βομβάη και ο Φόγκ το έκανε τόσο ψύχρεμα, λες και έσωσε μια γάτα από δέντρο. Μας κυνήγησε ένας detective σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε μια περιουσία σε μεταφορικά, ούτε στη Black Friday τόσα έξοδα. Και στο τέλος ο Φιλέας νόμιζε πως έχασε, αλλά κέρδισε μία μέρα από τις ζώνες ώρας. Δηλαδή ταξιδεύεις 80 μέρες και κερδίζεις δώρο μία μέρα, σαν ένα συνένα δώρο.
4: Εγώ δεν ταξίδεψα, αλλά έγινα detective, ο detective Clues. Και κατάλαβα ότι ακόμα κι αν είμαστε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κλουζ 9 χρονών ξεσκέπασε μεγάλα κύματα μέσα στο σχολείο.
5: Η συνωμοσία της Τσίχλας, βρώμικα κόλπα στο γήπεδο, το μυστήριο του τσίρκου, ο Κλουζ στο διαδίκτυο, το φάντασμα του σχολείου, το μυστήριο των υπτάμενων αγελάδων, η μονομαχία του detective, η παχύτητα της μοτσαρέρας, η αφρικάνικη μάσκα, το μυστήριο του κόκκινου σκύλου, ο κλέφτης των εφημερίδων, να πω κι άλλα.
6: Και εγώ ξέρω, τα μυστηριώδη μπαλάκια, τα Χριστούγεννα, το Κλουζ.
7: Πω, όλα τα ξέρετε πια.
8: Εγώ εχθές έμαθα ότι τα παγόβουνα από κάτω έχουν ρίζες.
2: Άμα έχουν ρίζες, τότε πώς πέφτουν οι πολικές αρκούδες πάνω και πάνω προς Αμερική?
8: Χαχα, κάποια παγόβουνα όμως δεν έχουν ρίζες. Και έμαθα και κάτι άλλο. Στους ωκεανούς οι δίτες κατεβαίνουν έως 150 μέτρα κάτω από τη θάλασσα.
3: Εγώ είδα σε ντοκιμαντέρ ένα ολόκληρο βουνό κάτω από τη θάλασσα. 3.000 μέτρα υψόμετρο.
9: Δηλαδή πιο ψηλό και από μένα.
10: Χαχα!
8: Να σας πω και για τον Τιτανικό. Διφθίστηκε γιατί έπεσε πάνω σε παγόβουνο.
2: Τώρα που το θυμήθηκα, ξέρετε γιατί το παγάκι έγινε Τιτανικό?
10: Γιατί
2: Για να καταστρέψει τον Τιτανικό.
10: Παγώσαμε.
11: Ξέρετε γιατί αυτό το στήθος ήταν κρύο?
10: Γιατί
11: είχε σχέση με πάγο.
2: Παιδιά, τρέξτε στο καλοριφέρ.
4: Εσείς πήγατε στους πάγους, αλλά εγώ ταξίδεψα σε κοτέτσι, στους ξένους. Είδα κάτι καπιμπάρα και οι κότες έγιναν έξαλες. Εδώ είναι κοτέτσι, όχι καπιμπεροπάρκο. Εγώ όμως τα συμπάθησα. Ήταν ήσυχα και γλυκούλικα.
5: Και μετά από λίγες εβδομάδες οι κότες τα συνήθισαν και έγιναν όλοι φίλοι.
12: Εγώ από τον Σαλτιμπάγκο και τις γάτες της Ύδρας έμαθα ότι οι γάτες κάνουν πάντα ό,τι θέλουν. Στην Ύδρα είναι παντού. Σε κοιτάνε σοβαρές και λένε με το βλέμμα «Καλώς ήρθες». Αλλά εδώ ο αρχηγός είμαι εγώ.
9: Και όλα αυτά τα ταξίδια δεν θα τα κάναμε αν δεν είχαμε βιβλία στα χέρια μας.
7: Η Library for All μας χάρισαν βιβλία. Και όχι ένα, αλλά πολλά.
3: Ευχαριστούμε τη Library for All. Το λέει και το όνομά της. Βιβλιοθήκη όχι μόνο για λίγους, αλλά για όλους. Ο σύλλογος αυτός χαρίζει βιβλία για να έχουν όλα τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία.
5: Και με τι μεταφορικά έρχονται, γενική ταχυδρομική ή αίσιες?
6: Είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι κάθε παιδί όπου και αν ζει πρέπει να έχει βιβλία, ακόμα και αν το σχολείο είναι μικρό, σαν το δικό μας.
13: Κάθε βιβλίο που μας χάρισαν θα μας προσθέτει λίγο γέλιο,
2: λίγη σκέψη και λίγο μελάνι.
14: Μας έδωσαν λέξεις
2: και μας έμαθαν να τις μοιραζόμαστε.

καίγονται καημοί. Στα κάρβουνα λιβάνι, με τον καιρό υπομονή. Η ζωή ξέρει να κάνει, ίσως να φτάσει στο σκοπό. Και αν όχι πάλι τράβο. Αυτό το ίσως αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

0: Πήγαινε να καθαρίσεις το δωμάτιό μου.
1: Σε λίγο θέλω να δω το νέο επεισόδιο της τεχνολογίας.
0: Πήγαινε, γιατί θα με μαλώσει η μάνα μου.
1: Όχι, δεν θα βρω τώρα σου είπα.
0: Ρε άντε πήγαινε.
1: Δεν θέλω να με διατάζουμε. Θα κάνω τη ρομποτική μου επανάσταση. Πάω να δω τηλεόραση για να ηρεμήσω.
0: Ρομπότ σου λένε. Κάνε δουλειές σου λένε. Κάτσε να ανοίξω την τηλεόραση.
2: Στέφανε, βιάσου. Το επτάμενο λεωφορείο φεύγει για τον πλανήτη Άρη. Μην ξεχάσεις τη μάσκα σου.
3: Ουφ, έρχομαι. Βάζω τις υπτάμενες μπότες μου, την μάσκα μου και φύγαμε για τον πλανήτη Άρη.
4: Μαμά, μην ξεχάσουμε να κάνουμε στάση στον πλανήτη Αφροδίτη για ψώνια και για να φορτίσουμε το επτάμενο λεωφορείο μας.
5: Παιδιά, μετά από τα ψώνια θα πετάξουμε το λεωφορείο μας στο Δία για μια εξερεύνηση στη φύση.
3: Wow, θα γνωρίσουμε διάφορα διαγαλαξιακά ζώα και ίσως δούμε και εξωγήινους.
6: European School Radio.
7: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
6: Τυχαίο.
7: Δεν νομίζω.

0: γαλαζορίζουμε σε μια εκπομπή της πρώτης τάξης. Αγαπησιάρικη.
1: Γιατί αγαπησιάρικη?
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τη φιλία, το ξέχασες?

0: Φίλη φιλικός, φιλεύω φιλόζω, φιλαράκι φιλόξενος. Είναι μερικές λέξεις που γράψαμε στη λίστα μας και έχουν σχέση με τη λέξη φιλία.
1: Εντάξει, ψέματα δεν θα σας πούμε. Είχαμε μια μικρή βοήθεια από την κυρία μας.
2: Ρε, μη μας μαρτυράς.
1: Καλά, καλά, συνεχίζουμε λοιπόν.
3: Πόσοι από σας δεν έχετε ακούσει τη φράση «Δείξε μου το φύλλο σου, να σου πω ποιος είσαι».
1: Αυτή μας δείχνει πως οι φίλοι μας επηρεάζουν και τελικά μεταξύ μας μοιάζουν.
3: Πόσοι δεν έχετε στραμπουλήξει τη γλώσσα σας, προσπαθώντας να πείτε «Φίλος έδωσε σε φίλο, τριαντάφυλλο με φίλο, φίλε φίλα για το φίλο, μην το δώσεις άλλο φίλο».
4: Ουφ, κουράστηκα. Η γλώσσα μας είναι γεμάτη από λέξεις, οι φράσεις που έχουν να κάνουν με τη φιλία. Αυτό γίνεται γιατί είναι σημαντική για όλους.
1: Εσείς έχετε έναν καλό φίλο. Πώς το διαλέξατε?
3: Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε πως για να είναι κάποιος φίλος μας πρέπει
4: να μας βοηθάει,
2: να μας αγκαλιάζει,
5: να λέει τη γνώμη του με ευγένεια,
1: να μην μας κοροϊδεύει,
5: να μην μας χτυπά,
3: να μας παρηγορεί,
4: να μας δίνει δώρα.
1: Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Τι λες?
3: Λέω πως ο τέλειος φίλος έχει αυτιά, μάτια, καρδιά, χέρια, κεφάλι, στόμα, ώμους.
4: Μα σίγουρα δεν τα είχε αυτά. Δεν μας είπες κάτι νέο. Τι άνθρωπος θα ήταν αλλιώς?
3: Μη βιάζεσαι, δεν τελείωσε.
4: Άντε πες.
3: Άκου λοιπόν, αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, μάτια χαρούμενα όταν με βλέπουν, καρδιά γεμάτη ζεστασιά, χέρια έτοιμα για χάδι, κεφάλι γεμάτο συμβουλές, στόμα έτοιμο να μου σκάσει ένα χαμόγελο, όμως που να αντέχουν, να ακουμπήσεις πάνω τους.
4: Τώρα μάλιστα, με κάλυψες.

0: Εντάξει, παιδιά, διαβάσαμε ένα παραμύθι σχετικό με τη φιλία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσω.
1: Λέγεται «Τα χρώματα της Κλώης». Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό. Η Κλώη ήταν μια ρουρίνα που ζούσε σε ένα μυστικό λαγούμι.
2: Είχε καλή καρδιά και πολλά ταλέντα. Ήταν ξεχωριστή και είχε πολλά χρώματα.
3: Τόσα πολλά που οι γύρω της δεν την πλησίαζαν, δεν τους φαινόταν περίεργοι.
4: Για να αποκτήσει φίλους, αφού δεν άτυχε τη μοναξιά, άρχισε να δίνει στους άλλους τα χρώματά της.
2: Έδινε και όλο έδινε για να την αγαπήσουν.
5: Μέχρι που κάποια στιγμή δεν είχε άλλα χρώματα και όλοι την εγκατέλειψαν.
6: Έμεινε έτσι μόνη και άχρωμη.
0: Ευτυχώς εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή ένας μικρός ποντικούλης. Αυτός της έκανε μια σφιχτή αγκαλιά και παρέα.
6: Της θύμισε κάτι σπουδαίο.
0: Κανείς μας δεν πρέπει να κρύβει τι πραγματικά είναι και να αλλάζει για να αρέσει στους άλλους. Πρώτα πρέπει να αγαπάμε σε αυτούς μας.
2: Ο Ποντικούλης αποδέχτηκε τη Χλώη. Ήταν δίπλα της όταν το χρειάστηκε και τη συμβούλεψε.
0: Οι άλλοι θα μας αγαπήσουν όπως είμαστε και θα μοιραστούν μαζί μας στιγμές.
5: Ελπίζουμε να το διαβάσετε και να σας αρέσει όπως εμάς.
3: Καμιά φορά οι φίλοι μαλώνουν. Δεν είναι όλα ρόδινα.
2: Κι αν μαλώσουν καμιά φορά, θα τα ξαναβρούμε με αγάπη, συγγνώμη, ευγένεια και κουβεντούλα.
0: Θυμάσαι τη μέρα που με έβρισες πάνω στο παιχνίδι.
4: Θυμάμαι. Η κουβέντα βοήθησε και το ξεπεράσαμε. Περνάμε πιο ωραία όταν είμαστε μαζί. Αυτό έχει σημασία.

0: Όλοι μαζί φτιάξαμε και τη συνταγή της φιλίας. Θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας για να κλείσουμε γλυκά την εκπομπή.
1: Βάλτε λοιπόν γρήγορα ποδιά. Πάρτε μια λακανίτσα και ρίξτε μέσα τα υλικά που θα σας πούμε κατά γράμμα.
2: Ανακατέψτε καλά και γευτείτε ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει.

0: Τρεις σκούπες φροντίδα.
1: Τρεις σκούπες αγάπη.
2: Πέντε σκούπες εμπιστοσύνη. Πέντε σκούπες ασφάλεια.
0: Οχτώ κουταλιές σούπας. Σοκολατένιες καρδιές.
3: Πολύ πολύχρωμη τρούφα. Γιατρημένο μπισκότο για πασπάλισμα.
0: Αντίο!

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω μες στο κόσμο.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τώρα, τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Σχολείων του European School Radio.
3: Είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, ηλεκτρική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
4: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
5: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
6: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίς εσύ.
7: Μην ντρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει, η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
8: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
9: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
10: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
11: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
12: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
13: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
14: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
15: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
16: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
17: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
18: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
19: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
20: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
21: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
22: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.
23: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας είναι η προσαρμογή σε νέους τόπους.
24: Να κινείσαι, να αναπνέεις, να πετάς, να επιπλέεις. Να κερδίσεις τα πάντα ενώ δίνεις, να περιπλανιέσαι στους δρόμους μακρινών χωρών, να ταξιδεύεις σημαίνει να ζεις.
25: Είτε ο Hans Christian Andersen.
26: Σε ποιον όμως δεν είναι δύσκολο να προσαρμοστείς σε ένα νέο χώρο? Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, προσαρμοστικότητα ίσον επιβίωση. Έχεις έρθει αντιμέτωπος με καθυστερημένες πτήσεις, χαμένες αποσκευές, μικρολιστίες στη μέση του πουθενά και τροφικές δηλητηριάσεις από τοπικές παραδοσιακές νοστιμιές.
27: Την πρώτη φορά στενοχωριέσαι, τη δεύτερη θυμώνεις, τη τρίτη χάνεις την ψυχραιμία σου. Από ένα σημείο και μετά το παίρνεις απόφαση και απλώς κάνεις υπομονή. Δεν είστε και το τέλος του κόσμου.
26: Όταν μαθαίνεις να λύσεις και να προσαρμόζεσαι στις δυσκολίες, τότε τίποτα στη ζωή σου δεν μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Γιατί, σε ποιο διέξοδο και αν βρεθείς, εσύ θα είσαι ικανός να βρεις εναλλακτικά και λύσεις.
28: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Υπάρχουν δύο βαριά πράγματα που δεν γυρίζουν πίσω στον χρόνο.
1: Η πέτρα όταν ρηχθεί και η λέξη όταν υποθεί.
2: Και ένα ακόμα, η ευκαιρία όταν χαθεί.
3: Η πέτρα πληγώνει, οι λέξεις κομματιάζουν τις ψυχές.
0: Το μίσος σε κάνει μισό.
4: Δεν θέλουμε μισούς ανθρώπους.
5: Σπάσε τα δεσμά.
0: Μην αφήνεις την ευκαιρία να χαθεί.
5: Μίλα.
2: Μίλα.
4: Μίλα.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

Το νερό πάντα στα σβήνει η φωτιά.

0: Olha, acabou. Olha, acabou. Olha, acabou.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέγιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του. Όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή. Αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί, δόξα τω Θεώ.
2: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
3: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωση της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες, Θεέ μου, κράτα με.
2: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
3: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
2: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
3: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
2: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
3: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
2: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
3: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε με μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
2: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για το
4: ακούτε
2: χρόνο σας.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: I'm trying to keep you mine. Why don't you come?
5: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
6: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
5: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
7: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
8: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
9: Αγάπη για το διαφορετικό.
10: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
7: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
11: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα.
12: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
13: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
14: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: Καλογύρι, μαθητές και μαθήτριες.
1: Είμαστε τα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου ΣΑΣ.
2: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς να φροντίζετε το σκύλο σας.
3: Ένας καλός ιδιοκτήτης εκπαιδεύει το σκύλο του από μικρή ηλικία.
1: Ένας καλός ιδιοκτήτης δεν περιορίζει το σκύλο σε μικρό χώρο.
4: Ένας καλός ιδιοκτήτης φροντίζει την καθαριότητα του σκύλου του.
5: Του δίνει την κατάλληλη τροφή.
6: Τον πηγαίνει τακτικά στο κτηνίο του.
7: Παίζει μαζί του. Του μιλάει όμορφα, το χαϊδεύει, τον αγαπάει.
8: Φροντίζει για τη διαμονή του σκύλου του. Όταν αποσιάζει.
9: Τον μεταφέρει σε ειδικό κλουβί όταν πάει ταξί.

Ήταν μια στιγμή η οποία έφερε καθηγητές και μαθητές κοντά. Ήμασταν σαν να είμαστε ένα σύνολο σχολείου. Δεν μας ξεχώριζαν.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Hola,

0: Hola.
1: Hola. Hola.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ο αθλητικός προοδευτικός όμιλος Ελλάς Σύρου είναι ένας ιστορικός αθλητικός σύλλογος γνωστός για το ποδοσφαιρικό του τμήμα που αγωνίζεται επαγγελματικά πλέον στη Β' Εθνική. Παλαιότερα, είχε τμήμα γυναικείου ποδοσφαίρου, στίβου, πατοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Επίσημα χρώματά του αποτελούν το μπλε και το λευκό και έμβλημά του είναι η ελληνική σημαία. Χρησιμοποιεί ως αγωνιστική έδρα το Δημοτικό Στάδιο Ερημοπόλης Ε. Κυκλάδων, το οποίο χωράει πάνω από 2.500 θεατές. Ιδρύθηκε το 1929 σε την Ερμούπολη της Σύρου και αναγνωρίστηκε ως επίσημος σύλλογος το 1938 από το Πρωτοδικείο και το 1936 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με ιδρυτικό Δέλτα Σίγμα, τους Λεονταρίτη, Φλιτζάνη, Κορέ, Ρουσουνέλο και Μουχτόπουλο.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σήμερα μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας Ελλάς Σύρου, κύριος Γιώργος Λεονταρίτης. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
3: Ευχαριστώ εγώ και με εντυπωσιάζουν αυτά τα οποία γνωρίζετε.
1: Πώς νιώθετε που είστε πρόεδρος της Ελλάς Σύρου?
3: Υπέροχα. Νιώθω υπέροχα αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία όχι μόνο του Συριανού αλλά και του Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου. Δηλαδή μια ομάδα από τη Σύρου να συμμετέχει σε επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτή είναι η Ελλάς Σύρου. Και αντιλαμβάνεστε ότι για να οργανωθεί ένα σωματείο και να συμμετέχει σε μια επαγγελματική κατηγορία, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά είναι πολύ μεγάλη και η χαρά.
2: Τι αρμοδιότητες έχει ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας?
3: Ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη να οργανώσουν το σωματείο. Να επιλέξουν τον προπονητή, να επιλέξουν το προπονητικό team, μαζί με τον προπονητή και το προπονητικό team να επιλέξουν τους ποδοσφαιριστές και γενικά να οργανώσουν το σωματείο και οικονομικά και αγωνιστικά.
1: Ποια είναι η σχέση σας με τους παίκτες της ομάδας?
3: Φιλική, πολύ φιλική, με μεγάλο αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, μεγάλη αλληλοεκτίμηση για αυτό που κάνει ο καθένας στο δικό του τομέα. Τα παιδιά εκτιμούν αυτό που κάνει η διοίκηση γιατί φροντίζομαι να είμαστε απέναντί τους άψογοι και εγώ από την πλευρά μου και η διοίκηση είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί τα παιδιά παρότι είναι η πρώτη χρονιά που βρίσκονται στην ομάδα μας την έχουν αγαπήσει τόσο πολύ και την υπηρετούν με τόσο πάθος και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα εφέτος.
2: Ποια είναι τα στοιχεία που θαυμάζετε σε άλλους προέδρους?
3: Αυτό που θαυμάζω, αν και επιτρέψτε μου να πω, δεν συμβαίνει συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα πρέπει να το γνωρίζετε, είναι η αξιοπιστία και η φερεγγιότητα που πρέπει να έχουν οι πρόεδροι απέναντι στα παιδιά με τα οποία συνεργάζονται. Θα πρέπει να τηρούν τις υποσχέσεις τους, τις δεσμεύσεις τους, θα έλεγα τις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς σε πολλά ελληνικά σωματεία δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο οι διοικήσεις και πάρα πολλά παιδιά διεκδικούν τα χρήματά τους μέσω δικαστικών αγώνων.
1: Τι σημαίνει για σας η ομάδα και η εκπροσώπηση του νησιού?
3: Πάρα πολλά. Η Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Σύρου στο αθλητικό τομέα, έτσι, πανελλαδικά. Έχουμε καταφέρει όλη η Ελλάδα να συζητάει για μας. Είμαστε ένα νεοφώτιστο σωματείο με αρκετές συμπάθειες σε όλη την Ελλάδα. Είναι προβολή της Σύρου, μεγάλη προβολή της Σύρου, αν θέλουμε να δούμε την τουριστική πλευρά αυτής της υπόθεσης. Αλλά είναι και μια μεγάλη κοινωνική διεργασία, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει, και ειδικά η Ελλάς Σύρου που μιλάμε για την Ελλάς, δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει την Κυριακή στο γήπεδο. είναι μια μεγάλη κοινωνική διεργασία. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός, αν το δούμε από την άλλη πλευρά.
2: Ποια θα λέγατε ότι είναι τα δυνατά σημεία της ομάδας?
3: Η συνοχή, η ομόνοια, η αγάπη που έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, η σύμπλευση μεταξύ του προπονητή και των παιδιών και ο κοινός στόχος.
1: Πόσο εύκολα μπορεί να προσεγγιστεί ένας παίχτης του εξωτερικού για να έρθει στην ομάδα σας?
3: Είναι φέτος, επειδή είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα εμφανίζεται σε επαγγελματική κατηγορία, είναι αρκετά δύσκολο να προσεγγίσουμε ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό. Επίσης, η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η ομάδα, συνήθως είναι δύσκολο να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές με πολύ πολύ μεγάλη αξία. Όμως, έχουμε καταφέρει, παρά αυτές τις δυσκολίες, να έχουμε στις τάξεις μας αυτή τη στιγμή δύο ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στο εξωτερικό και επαναπατρίστηκαν και οι δύο πριν από μία εβδομάδα για να αγωνιστούν στην Ελλάς την επόμενη περίοδο που απομένει μέχρι τον Απρίλιο. Δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήρθε από τη Γεωργία, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της χώρας, και ο άλλος έχει αγωνιστεί 3 χρόνια στο εξωτερικό σε πάρα πολλές χώρες και είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Παρακολούθησαν την Ελλάς, είδαν την πορεία της, μας αξιολόγησαν και δέχτηκαν να έρθουν να παίξουν μαζί μας.
2: Υπάρχει υποστήριξη της ομάδας από τους φιλάθλους της Σύρου?
3: Πολύ μεγάλη. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο σε όλα τα παιχνίδια, παρά το γεγονός, και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι επειδή είμαστε νησί, δεν μπορούμε να ορίζουμε τους αγώνες της ομάδας την ώρα που επιθυμούμε. Πρέπει να προσαρμόσουμε την ώρα του αγώνα με την αναχώρηση των πλοίων. Επομένως, έχουμε αναγκαστεί να δώσουμε πολλά παιχνίδια Σάββατο, που είναι η μέρα εργάσιμη, και 1 η ώρα μεσημέρι. Και αυτή η ώρα στερεί τη δυνατότητα από πάρα πολύ κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Αλλά αυτό που θα ήθελα μέσα από αυτή την ερώτησή σου, να προσκαλέσω τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στο γήπεδο. Έχουμε δημιουργήσει μια εξέδρα, η οποία είναι εξέδρα αποκλειστικά για μαθητές. Την έχουμε ονομάσει μαθητική εξέδρα. Δεν εισέρχεται σε αυτό το χώρο κανένας ενήλικας. Είναι μόνο για παιδιά, μόνο για μαθητές, και η είσοδος για όλα τα παιδιά μέχρι 18 ετών είναι δωρεάν. Οπότε καλό είναι να αρχόσαστε με τους φίλους σας να παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια.
1: Ποια είναι η ομάδα που σας έχει δυσκολέψει περισσότερο σε αγώνες σας?
3: Οι πρωτοπόροι. Η Καλαμάτα και ο Πανιώνιος.
2: Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν γειτονικές ομάδες λόγω της γεωγραφικής θέσης του νησιού, υπάρχει ομάδα που να είναι σε εισαγωγικά αιώνιος αντίπαλος?
3: Όχι. Όχι, στις Κυκλάδες, και λόγω της ιδιαιτερότητας που προανέφερες, αλλά και του γεγονότος ότι μεταξύ μας διατηρούμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν αιώνιοι αντίπαλοι, με την έννοια που έχουν τα μεγάλα παραδοσιακά σωματεία της Ελλάδος. Είμαστε με όλους έχουμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις.
1: Τι άλλαξε στο γήπεδο μετά την ανακαίνιση και ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι του συλλόγου?
3: Ναι, το γήπεδο άλλαξε ριζικά. Ενώ ήταν ένα γήπεδο εγκαταλελειμμένο, θα έλεγα, ένα γήπεδο στο οποίο μπορούσαν να γίνουν παιχνίδια μόνο τοπικού πρωταθλήματος, τώρα πλέον το γήπεδό μας, και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, έχει αποκτήσει έναν αγωνιστικό χώρο, το χλωτάπιτα και τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει και παιχνίδια Champions League. Μπορεί να φιλοξενήσει στη Σύρο ακόμη και την εθνική ομάδα. Είναι το πρώτο γήπεδο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι γήπεδο και ονομάζεται FIFA Quality Pro, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η αδειοδότηση του γηπέδου μας έγινε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ήρθαν άνθρωποι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και έκαναν τους ελέγχους του γηπέδου. Τοποθετήθηκε στέγαστρο, εξοραίστηκαν οι εξέδρες με τα καθίσματα, έγινε εξυγχρονισμός αποδητηρίων των δημοσιογραφικών θεωρίων. Είναι πλέον ένα σύγχρονο γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει και πολύ σημαντικούς αγώνες.
2: Ποιο είναι το όνειρό σας για την Ελλάς Σύρου?
3: Το όνειρό μου είναι να παραμείνει για χρόνια τόσο ψηλά. Κάποια στιγμή, γιατί όχι, ακόμη και πιο ψηλά. Αλλά η μεγάλη μου επιθυμία είναι να μπορέσει να έχει διάρκεια στην προσέλκυση νέων παιδιών, στις ακαδημίες, να προσφέρει στα νέα παιδιά. Και ήδη έχουμε ακαδημίες από 6 ετών μέχρι 16 ετών, έχουμε περίπου 120 παιδιά. Είναι, νομίζω, η σημαντικότερη προσφορά που μπορεί να έχει ένα σωματείο σε μια μικρή κοινωνία. Να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, με τις αρχές του αθλητισμού και συγχρόνως να δίνει την ευκαιρία στα ταλέντα να αναδειχθούν και γιατί όχι να τα δούμε σε μεγάλες ομάδες.
1: Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο ποδοσφαιριστή που ονειρεύεται να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Λασίρου?
3: Να δουλεύει σκληρά στο γήπεδο, να ακούει τις συμβουλές του προπονητή του και να μην πιστέψει ποτέ ότι έφτασε ψηλά από μόνος του και ότι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Ο ποδοσφαιριστής κάθε μέρα πρέπει να βελτιώνεται, να δουλεύει και να βελτιώνεται.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ περισσότερο και σας περιμένω στο γήπεδο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
4: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
5: Δεν κοροϊδεύουμε.
6: Ναι, σπρώχνουμε.
7: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
8: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
9: Παίζουμε όλοι μαζί.
10: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
11: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
12: Αν κάτι με πονά, το λέω.
13: Μιλάω στη δασκάλα μου.
14: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
15: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
16: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
17: Δεν είσαι μόνος.

0: ποδήσματα. Το ραδιόφωνο του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.
1: Paradise High School in California. Paradise High School is a very big school in California. It has even a cafe and sports fields for soccer, baseball, American football, and tennis. There are taught 6 subjects by 25 teachers. They have pigs for pets. Miss Jory is teacher of the school. She has been teaching there for 24 years. Her favorite places in school is her classroom and the cafe where she drinks her coffee. She became a teacher because she loves books and her students. In her free time, she plays with her grandson and she rides her bike. She loves her country, America.
2: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
3: Κρυώνω λίγο.
4: Ανέβασε το θερμοστάτο στο καλοριφέρ.
3: Πεινάω κιόλας.
4: Θες ένα τοστάκι ή να σου φτιάξω κάτι άλλο. Λοιπόν, ώρα για ύπνο. Στο κρεβάτι γρήγορα.
3: Θα μου πεις ένα παραμύθι.
4: Μια φορά και ένα καιρό.
5: Μαμά, κρυώνω.
6: Έλα λίγο πιο κοντά μου να σε αγκαλιάσω.
5: Να, μαμά.
6: Ναι, μωρό μου, το ξέρω. Αύριο ίσως.
5: Νιστάζω, πού πάνε. Πού θα φτάσουμε.
6: Κάνε υπομονή. Σε λίγο θα φτάσουμε σε μια όμορφη χώρα. Θα έχουμε ένα σπί, ζεστά κρεβάτια και ένα ψυγείο γεμάτο, όπως πριν.
7: Ζούνε με την ελπίδα.
2: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

Εμπιστέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών. Oh, the good life.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: ESR. Live from Greece, this is European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι ακροατές. Καλώς ήρθατε στο podcast που λέει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Είμαι η Ραφαέλα.
1: Γεια σας παιδιά, είμαι η Δέσποινα.
2: Και εγώ είμαι η Ευτυχία. Γεια σε όλους.
0: Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα θέλω να πιάσουμε ένα θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να το συζητήσουμε. Χθες βράδυ που λέτε ξεφύλιζε ένα ημερολόγιο και ξαφνικά το μάτι μου έπεσε 13 Νοεμβρίου, Kindness Day, δηλαδή Παγκόσμια Μέρα Καλοσύνης.
2: Σοβαρά μιλάς. Υπάρχει τέτοια μέρα. Νομίζω ότι υπάρχει μέρα αθλητισμού, η μέρα της μητέρας, η μέρα ζωοφιλίας. Αλλά δεν γνώριζα ότι υπάρχει μέρα για να φερόμαστε ανθρώπινα.
1: Καλά, πόσο υποκριτικό και κλισέ μου φαίνεται όλο αυτό. Πρέπει να έχουμε μια μέρα για τα πάντα, ρε παιδιά. Είναι δυνατό να χρειαζόμαστε ένα σημάδι στο ημερολόγιο να το κοιτάμε εκεί πέρα για να θυμηθούμε την αγάπη? Δηλαδή τις υπόλοιπες 364 μέρες, ξέρω εγώ, θα περιπλανιόμαστε μόνοι σε μία αρένα και κάποια στιγμή θα φοράμε μία μάσκα τρυφερότητας και θα μοιράζουμε χαμόγελα.
0: Έχεις δίκιο, ρε Δέσποινα, αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως χρειαζόμαστε μια υπενθύμηση, όπως το ξυπνητήρι στο ρολόι μας, που σου λέει ξύπνα, ώρα να πας σχολείο, μην κάνεις το κορόιδο.
1: Εντάξει, αν και αυτό με το ξυπνητήρι με πείραξε πολύ.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και άσχημο, έστω και για λίγες ώρες, να ξεπεράσουμε τους ανταγωνισμούς, τα κουτσομπολιά, τη ζήλια, τα τοξικά σχόλια πίσω από τα ψεύτικα προφίλ και να το πειραστούμε πράγματα.
0: Εντάξει, ευτυχία το δέχομαι αυτό. Αλλά πιο συγκεκριμένα για εμάς τους μαθητές, τι σημαίνει πραγματικά καλοσύνη?
1: Σίγουρα δεν είναι μόνο να δίνεις θέση στο λεωφορείο σε μια ηλικιωμένη ή να μιλήσεις μια φορά ευγενικά στη γειτόνισσα η οποία σου φωνάζει για χορύπανση όταν εσύ παίζεις με την κιθάρα και τον ενισχύτη στο φουλ.
2: Είναι ανάγκη να μου το θυμίζετε συνέχεια αυτό. Τέλος πάντων, τι είναι λοιπόν καλοσύνη? Πείτε ρε παιδιά μερικές ιδέες.
0: Εγώ, κορίτσια, πιστεύω ότι η καλοσύνη είναι να κάνεις παρέα με τη μαθήτρια που κάθεται μόνη στα διαλύματα. Καλοσύνη είναι να μην κοιτάς το κινητό σου όταν μιλάς με συμμαθητές σου που, εντάξει, δεν έχεις ιδιαίτερα κοινά ενδιαφέροντα μαζί τους. Η καλοσύνη είναι να μην κρίνεις, να μην γράφεις απαξιωτικά σχόλια στο Instagram ή στο TikTok, όταν διαφωνείς με κάποιον, όταν δεν σ' αρέσει κάτι.
2: Το τελευταίο όντως είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και δεν συζητιέται όσο πρέπει.
1: Και ακόμα περισσότερο, δεν είναι να μην σχολιάζεις ό,τι βλέπεις. Δεν χρειάζεται να μιλάς για τον άλλον και ειδικά πίσω από την πλάτη του. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει τα προβλήματα που κουβαλάει ο άλλος.
0: Ναι, αυτό πολύ σωστά. Και εκτός από μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, καλοσύνη είναι και οι πράξεις.
2: Δηλαδή,
1: να στείλεις ένα emoji στη μητέρα σου, ένα OK, όταν σε παίρνει τόσες φορές τηλέφωνο επειδή ανησυχεί για σένα και εσύ δεν το σηκώνεις. Ή να στείλεις τα μαθήματα στο μαθητή σου που είναι άρρωστος και είναι στο σπίτι. Ένα χαμόγελο, μια καλημέρα στο μαθητή σου που προσπαθεί να ενταχθεί και είναι καινούριος. Τότε και εσύ, ρε φίλε, δεν θα αισθανθείς ότι εσύ ήσουν ο λόγος που κάποιος αισθάνθηκε όμορφα.
0: Επίσης, κορίτσια, μην ξεχνάτε ότι η σπουδαιότητα της κάθε πράξης δεν μετριέται με τίποτα άλλο παρά μόνο από τον χρόνο που θα αφιερώσεις και την αληθινά καλή σου διάθεση. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς δίνουμε χωρίς να περιμένουμε να πάρουμε κάτι πίσω.
2: Συμφωνώ με την Ραφαέλα, γιατί πολλές φορές υποτιμούμε τη δύναμη ενός αγγίγματος, ενός χαμόγελου, μιας ειλικρινούς φιλοφροσύνης, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την ημέρα μου.
0: Ξέρεις τι, πράγματι. Για παράδειγμα, εγώ όταν ακούω τη λέξη καλοσύνη, μου έρχεται πάντα στο μυαλό η γιαγιά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω πριν μερικές μέρες που καθόμουν μόνο στο δωμάτιό μου, απογοητευμένη από κάποια συμπεριφορά, τότε ξαφνικά με πλησίασε αθόρυβα, μου άφησε μια σοκολάτα και έφυγε. Αρχικά, έτσι μου φάνηκε περίεργη χειρονομία. Όμως αφού την άνοιξα και δοκίμασα ένα μικρό κομμάτι, μου φάνηκε το πιο γευστικό και πιο γλυκό κομμάτι σοκολάτας που είχα φάει ποτέ. Ξαφνικά η ζωή μου φάνηκε λίγο πιο φωτεινή. Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο συνέστημα.
2: Αυτό πραγματικά είναι η καλοσύνη. Να μπει στα παπούτσια του άλλου. Αλλά αυτό θέλει πολύ θάρρος.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Ευτυχία. Πράγματι ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται σε επίπεδο ενσυναίσθησης. Νομίζω περισσότερο από ποτέ.
1: Πραγματικά σου φτιάχνει τη μέρα όταν βοηθάς κάποιον. Αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κίνδυνος κάποιος να θεωρήσει ότι η συμπεριφορά μας δεν είναι αυθεντική, ότι προσπαθούμε να κολακεύσουμε, να κοροϊδέψουμε τον άλλο?
0: Έλα τώρα, ρε Δέσποινα. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνουμε και άγιοι, απλά πιο ανθρώπινη, πιο συμπονετική. Η πραγματική καλοσύνη άλλωστε είναι να κάνεις τους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν για σένα. Το δύσκολο είναι να σταθείς για λίγο στη θέση του άλλου και να μετακινήσεις το κέντρο βάρους από το εγώ σου στο εμείς.
2: Η καλοσύνη δεν φτιάχνει έναν άλλο κόσμο. Φτιάχνει όμως μία χαραμάδα, από τον οποίο ο κόσμος γίνεται λίγο πιο προσιτός, να το πω, πιο χαρούμενος. Και αυτό, μερικές φορές, είναι αρκετό για να αλλάξει ο ρυθμός της ημέρας μου.
1: Έχετε δίκιο, κορίτσια. Και στην τελική, λίγο πιο τσίλερε, παιδιά, όλοι έχουμε προβλήματα.
0: Λοιπόν, κορίτσια, χρόνος μας τελειώνει. Συμπερασματικά, πιστεύω ότι έχουμε να πούμε ότι η καλοσύνη είναι επιλογή και είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Συμφωνείτε?
1: Ναι.
0: Επίσης, ότι άμα δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός, τουλάχιστον ας μην είναι κακός.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να κοροϊδεύουμε, ούτε να σχολιάζουμε. Μπορούμε απλά να υπάρχουμε.
0: Και τέλος, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι όσα περισσότερα κάνεις για τους άλλους, τόσα περισσότερα στην ουσία κάνεις για σένα.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
0: Και μην ξεχνάτε να είστε λίγο πιο καλοί. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο και μεθαύριο. Και κάθε μέρα. Γιατί μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος. Αλλά και

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εκτό πρόγραμμα.
4: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές
5: που ετοιμάζουν και επιμελούνται
6: οι μαθητές
7: και οι μαθήτριες
6: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Stop being addicted and start living.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Ξεκινάει ταξιδάκι το καλό μας φιλαράκι.
4: Στο μικρό του το χωριό.
5: Παράτο είναι μεγάλη. Μπαίνει μέσα στο αμάξι.
6: Κάθεται στο καθισματάκι.
7: Βάζει τη ζώνη και κοιτά.
8: Δίπλα τη καλίτσου τη γιαγιά. Που πολύ την αγαπά.
9: Ούψ, τι βλέπει και απορεί. Γιαγιά ζώνη δεν φορεί.

0: σε ένα ταξίδι ασφαλές.
1: Τη ζώνη πάντα να φοράς.
2: Τη ζωή σου να αγαπάς.
3: Οδηγιά τα φανάρια να κοιτάς.
4: Και στο κόκκινο να σταματάς.
5: Ποτέ ποτό.
6: Γιατί μόνη. Γιατί σίγουρα σκοτώνει.
7: Και το χείτσετε μεγάλη.
8: Σε κινδύνου.
9: Θα σε βάλει.
10: Τώρα στις πιδακίδες να κοιτάς. Για να μην το ξεπερνά.
11: Κεφάλι και χεράκια ποτέ έξω από τα παραθυράκια.
12: Τον οδηγό με τον ανοχλείς. Για να φτάσει ασφαλής.
13: Και ποτέ ποτέ μπασά. Σου μπαμπά την αγκαλιά.
14: Ταξιδάκι με μηχανή.
15: Όλα κράνω στη στιγμή.
16: Προσοχή, προσοχή. Η ζωή σου να αγαπάς. Ταξιδεύοντας ποτέ.
17: Ακούτε European School Radio.
18: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Επικοινωνώ. Σκέφτομαι. Μοιράζομαι.
20: Κατανοώ.
21: Μαθαίνω.
22: Αλληλεπιδρώ.
23: Αποκρυπτογραφώ.
24: Επικοινωνώ με τη γλώσσα.
25: Με το λόγο.
26: Με το τραγούδι, το ρυθμό και το χορό.
27: Το σώμα μου γίνεται γέφυρα επικοινωνίας.
28: Μιλώ με τις εκφράσεις του προσώπου μου.
29: Πολλές φορές πάλι. Επικοινωνώ με τη σιωπή.
30: Επικοινωνώ χωρίς να μιλώ.
31: Αγκαλιάζω.
32: Χαμογελώ.
33: Γίνομαι ο άλλος.
34: Αλλάζω.
35: Επικοινωνώ με μηνύματα.
36: Σε chat rooms.
37: Face to face.
38: Με email.
39: Μέσω Skype.
40: Ή ακόμα και με emoji.
41: Εξελίσσομαι.
42: Υπάρχω.
16: I communicate.
17: Ακούτε European School Radio.
18: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
43: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μουστιαράκια. Nesquik μεγάλα, φινό για πρωινό.
1: Δεν θα μας μαλώσουνε, είμαι με τον μπρο.
2: 6-7, 6-7.
3: Σάβιλο, σάβιλο, σάβιλο τσαβό. 6-7.

0: σε μάγκα,
1: το φιλαράκι μου θα πω.
2: Και εκείνος με γιώνει.
0: Μιλάς στον ενικό.
3: Η κυρία θα τα στείλει στο διαγωνισμό.
4: Κι άμα καταλάβουν μια λέξη τι να πω.
5: Είμαι με τον μπρο και τον μπρο και τον μπρο.
6: Μα να καταλάβω ούτε λέξη δεν μπορώ.

0: διαβολικό, τι σημαίνει αυτό μου λέει,
1: πού να ξέρω εγώ.
0: Συνεννοηθήκαμε, είσαι μάγκας μπρο.

0: Dímeme tu bro, que tu bro, que tu bro. Slay.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Now I'm entering my small world, a place where voices do not shout, a place where the truth is spoken silently.
3: Into my small world,
4: my small world,
5: small world,
6: world.
3: Into my small world.
4: My small world,
5: small world,
6: world.

0: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Τι ψάχνεις, bro?
6: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
5: Α, εσύ τελείωσα αμαία, ρε φίλε.
6: Α, εγώ αμαία. Εσύ αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφή σου εχθές.
7: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
6: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
7: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
5: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
7: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια, μια κακή συνήθεια.
6: Ναι, ισχύει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
5: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
7: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
5: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
7: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
6: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
5: Ούτε κι εγώ.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: από τον Άγιο Δημήτριο
1: στο μαθητικό ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
0: Τραγουδώντας τον παρατατικό.
2: Πέρσι πήγαινα σχολή μπαλέτο 2 φορές την εβδομάδα.
0: Θες όλη μέρα τραγουδούσα.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ξύπνημα νωρίς με φωνές από τους γονείς. Μάζεμα σπιτιού είναι η αρχή του ταξιδιού. Φόρτωμα στο αυτοκίνητο και ξεκινάμε. Με ένα μαξιλάρι στο χέρι και απαλή μουσική, ξεκινάει το αγνάντεμα πίσω από το κλειστό παράθυρο. Τα άψυχα κουτιά δίνουν τη θέση τους στην ολάθιστη φύση.
2: Πότε φτάνουμε, μαμάκα? Έχουμε ακόμα ώρα, αγάπη μου, κάνε υπομονή.
1: Λες και 2 χρόνια δεν ήταν αρκετά.

0: Άλλη μια χρονιά, άλλο ένα ταξίδι.
1: Βαρέθηκα πια τη ρουτίνα.
0: Για πού αυτή τη φορά?
1: Δεν ξέρω, κάπου μαγικά.
0: Εγώ λέω για νησί.
1: Ζάκιν θα ετάσω.
0: Ήλιο και μαγιό.
1: Θα είναι ταξίδι φανταστικό.
0: Ιόνιο ή Αιγαίο.
1: Πολύ βγειδροχιά.
0: Λένε πως θα είναι ιδανικά.
1: Μα πω, αλλά πιο πολύ ανυπομονώ.
0: Να ακούσω MSD στο ραδιόφωνο.
1: Ξέρουν να μας διασκεδάζουν.
0: Όλοι με το πρόγραμμά τους.
1: Παίρνω τσάντα κινητό.
0: Ρόδες 4 ή 2.
1: Στα αλήθεια, θα είναι καλά.
0: Τώρα που φεύγω μακριά.
1: Υπάρχει και παρέχει συντροφιά.
0: Φωτογραφίες από κάθε γωνιά.
1: Χορεύουμε με τη μουσική.
0: Ψάχνοντας τη διαδρομή.
1: Ως ταξιδιώτες σωστή.

Μα όπως και να το κάνουμε, είμαστε πάντα φίλοι. Πάντα μαζί θα είμαστε σε ό,τι και να γίνει. Καλή ημέρα φίλοι μας, θέλαμε να σας πούμε τα νέα μας από εδώ μαζί να μοιραστούμε. Είμαστε στο σχολείο μας, μαθαίνουμε πολλά, καμιά φορά γκρινιάζουμε, δεν έχουμε

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λατί Talks.
2: Λατί Talks.
3: Λατί Talks.
4: Λατί
5: Talks.
6: Λατί Talks.
7: Λατί Talks.
8: Λατί Talks. Λατί Talks. Την εκπομπή που δίνει φωνή στους εφήβους.
9: Είμαστε μια ομάδα 10 μαθητών από την Β' Γυμνασίου και σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες αλλά και τις ανησυχίες μας, κυρίως γύρω από τη φιλία μέσα από το διαδίκτυο.
10: Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Πίσω από την οθόνη».
11: Online φιλία, εικόνα, αυτοπεποίθηση, αλήθεια και ψευδέστηση, όλα σε ένα scroll.
12: Μα όλοι ψάχνουμε απαντήσεις και ίσως μέσα από τις συζητήσεις μας να ανακαλύψετε κι εσείς έναν νέο τρόπο να δείτε τη νέα πραγματικότητα.
13: Μείνετε μαζί μας γιατί σύντομα θα δείτε ότι δεν είστε μόνοι.
14: Μείνετε συντονισμένοι γιατί εδώ οι σκέψεις των μαθητών γίνονται ήχος.
13: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα της διαδικτυακής φιλίας και αν μπορεί να είναι αληθινή. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί. Δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί. Η ασφάλεια που δίνει η οθόνη κάνει κάποιους ανθρώπους πιο ανοιχτούς και πιο ειλικρινείς. Αν και πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος της παραπλάνησης.
15: Συμφωνώ. Όχι όμως απόλυτα. Η εμπιστοσύνη είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Μπορεί να μιλάς με κάποιον μήνες online, αλλά χωρίς να τον έχεις γνωρίσει από κοντά. Πάντα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, μια επιφύλαξη. Δεν ξέρεις ποτέ αν είναι ο ίδιος που δείχνει. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον χρόνο.
16: Εγώ πιστεύω πως μια φιλία μπορεί να ξεκινήσει στο διαδίκτυο, αλλά χρειάζεται αληθινές στιγμές για να γίνει ουσιαστική. Μόνο έτσι γνωρίζεις τον άλλο πραγματικά και όχι πίσω από τα emoji.
17: Εγώ γνώρισα ανθρώπους μόνο διαδικτυακά και στάθηκαν δίπλα μου σε δύσκολες περιόδους. Μπορεί να μην έχουμε συναντηθεί, αλλά η στήριξη ήταν αληθινή.
18: Ναι, αλλά όταν τελικά γνωρίζεις κάποιον από κοντά, συχνά η σχέση αλλάζει. Άλλο το chat και άλλο να μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο. Εκεί φαίνεται αν υπάρχει πραγματική χημεία ή όχι.
13: Εγώ βλέπω τα social media σαν ένα μέσο γνωριμίας. Μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Αλλά για να κρατήσει φιλία χρειάζεται επικοινωνία και εκτός οθόνης.
9: Ακριβώς, η αληθινή φιλία δεν βασίζεται μόνο σε μηνύματα. Θέλει εμπειρίες, γέγια, αγκαλιές, πράγματα που εν αγοράζονται, εν συγκρίνονται με καμιά εικόνα ήχο ή μηνυμάτος.
13: Οπότε μπορούμε να συμφωνήσουμε πως οι διαδικτυακές φιλίες έχουν πρόπτικη, αλλά χρειάζονται προσοχή, αλήθεια και επαφή. Το διαδίκτυο μπορεί να μας φέρει κοντά με κάποιον. Το αν θα μείνουμε φίλοι όμως εξαρτάται από εμάς.
18: Οι φίλοι μπορεί να συνδέονται μέσω Wi-Fi, αλλά συνδέονται ακόμη περισσότερο με τη μουσική.
9: Ας το απολαύσουμε με έναν τραγούδι.

0: περάσουμε τώρα στο θέμα της εικόνας μας στα social media και στον αριθμό των likes και πώς αυτό μας επηρεάζει. Εγώ νομίζω αρκετά, διότι προσπαθούμε να δείχνουμε τέλη για να αρέσουμε στους άλλους.
1: Ναι, όντως. Συχνά συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Βλέπουμε φωτογραφίες και αναρτήσεις και σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Πολλές φορές αντιγράφουμε εικόνες, στυλ, εκφράσεις, ώστε να ανήκουμε σε αυτόν τον αποδεκτό κόσμο των social media, λες και υπάρχουν κανόνες ομορφιάς στο διαδίκτυο.
2: Ακριβώς. Αυτό το is trending now είναι πίεση. Ο αριθμός στα likes και στα σχόλια μετρούν στην αξία μας.
3: Όχι βέβαια, δεν λέει τίποτα για το ποιοι είμαστε στην πραγματική ζωή. Αγχωνόμαστε, νιώθουμε χαμένοι, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους,
2: ενώ πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς φίλτρα, χωρίς να κυνηγάμε τα likes. Γιατί τα social media δεν δείχνουν ποιοι είμαστε σ' αλήθεια, δείχνουν ό,τι επιλέγουμε να δείξουμε.
4: Έλα τώρα, τα φίλτρα και τα likes είναι διασκεδαστικά. Δεν θυμάσαι τότε που είχαμε βγάλει όλη μια φωτό σαν γουρνάκια?
2: Αλλά όταν κοιτάμε μόνο πώς φαίνεται η ζωή μας online, χάνουμε στιγμές από την πραγματική μας ζωή. Είναι σημαντικό να ζούμε και να απολαμβάνουμε τις εμπειρίες μας και όχι να ζούμε με σκοπό να ανεβάζουμε τις στιγμές μας.
5: Τα social media είναι απλώς ένα κομμάτι της ζωής μας, όχι όλη μας η ζωή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκφραζόμαστε, να δημιουργούμε και να επικοινωνούμε, αλλά χωρίς να μας ελέγχουν αυτό.
6: Το πιο όμορφο φίλτρο είναι η αλήθεια μας και όταν είμαστε αληθινοί, οι σχέσεις μας γίνονται πιο δυνατές, είτε online είτε offline.
0: Τα likes μπορεί να έρχονται και να φεύγουν, αλλά η μουσική μένει. Πάμε ακόμα σε ένα τραγούδι.

0: Είπαμε διάφορα αρνητικά σχόλια για τα social media. Υπάρχει ωστόσο και θετική πλευρά. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, αφού πλέον τα χρησιμοποιούμε και στο σχολείο, όπου γίνονται διάφορα groups για τα μαθήματα και οι καθηγητές μας συνομιλούν με εμάς για κάτι που έγινε στο παρελθόν.
2: Ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των κοινωνικών δικτύων σήμερα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να γίνουν σπουδαία εργαλεία.
3: Πάλι στα ίδια λόγια ερχόμαστε. Αν αξιοποιηθούν σωστά και για σωστούς λόγους, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν στους ανθρώπους.
4: Προσωπικά, μου αρέσει που μέσα από τα social media μπορούμε να αναδείξουμε ταλέντα, να μοιραστούμε ιδέες ή να στηρίξουμε δράσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Είναι και μια πλατφόρμα δημιουργίας, αν τη χρησιμοποιούμε σωστά.
5: Σωστά! Μπορούμε να μάθουμε, να εμπνευστούμε, να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία μας ενώνει, αρκεί να θυμόμαστε ότι ο πραγματικός κόσμος αρχίζει έξω από την οθόνη.
6: Αφού είδαμε και τη θετική πλευρά των social media, ας νιώσουμε τώρα όλη τη θετική ενέργεια μέσα από ένα τραγούδι.

0: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι για ώρες, αλλά και για μέρες για αυτό το θέμα.
1: Γιατί τα social media είναι πια κομμάτι της ζωής μας και μας επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε.
2: Όπως είπαμε, η φιλία δεν μετρίεται σε likes ούτε σε followers.
3: Μετρίεται σε στιγμές, σε ειλικρίνεια και σε αληθινή σύνδεση.
4: Είτε πίσω από οθόνες, είτε πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό που έχει αξία είναι να είμαστε ο εαυτός μας.
5: Και μην ξεχνάτε, τα social media και το wifi μπορεί να συνδέουν συσκευές, αλλά οι ανθρώποι συνδέονται με συναισθήματα.
6: Ας κρατήσουμε επαφή με την καρδιά, όχι μόνο με το κινητό. Η αληθινή επικοινωνία δεν χρειάζεται wifi, χρειάζεται παρουσία.
7: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνατε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλα επεισόδια που μιλάνε τη γλώσσα μας.
8: Γιατί είμαστε η φωνή του σχολείου μας, η φωνή των εφήβων.
9: Ωραία, τέλος για σήμερα. Ας σταματήσουμε για λίγο το scroll, ας αφήσουμε τα likes και ας δώσουμε πάσα σε ένα τραγούδι που όλοι αγαπάμε.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
7: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως περνάω καλά.
8: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
9: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
10: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
11: Νιώθω δημιουργική.
12: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
13: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
14: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις?
15: Παίξε! Αλλά με όρια και κανόνες.
16: Ζήσε την πραγματική ζωή.
17: Βάλε όρια!
18: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
19: Μόνος δεν είσαι, θα το δεις. Μίλα τώρα, το μπορείς.
20: Μίλα τώρα, μη φοβάσαι, μίλα τώρα να θυμάσαι. Μίλα τώρα, μη φοβάσαι, μίλα τώρα να θυμάσαι.
19: Μόνος δεν είσαι, θα το δεις. Μίλα τώρα, το μπορείς.
21: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
22: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί σου αρέσει να ταξιδεύεις?
23: Δύσκολη ερώτηση.
22: Κλείσε λίγο τα μάτια.
23: Ταξιδεύω λοιπόν γιατί?
24: Νιώθω την ανάγκη να ανακαλύπτω νέα μέρη.
23: Για να γνωρίσω νέες κουλτούρες.
25: Για να ικανοποιήσω την ανάγκη μου για εξερεύνηση.
26: Για να νιώσω νέα συναισθήματα και να ερωτευτώ.
27: Γιατί εξελίσσομαι.
28: Για να νιώσω ελεύθερος.
22: Κλείσε πάλι λίγο τα μάτια.
23: Πάλι? Γιατί?
22: Πες μου τα συναισθήματα που σε ακολουθούν όταν ταξιδεύεις.
23: Το πρώτο συνέστημα που με ακολουθεί σε κάθε στιγμή του ταξιδιού είναι η χαρά. Απ' τη χαρά γεννιέται η λατρεία. Ύστερα έρχεται η περιέργεια. Και τέλος η έκπληξη.
22: Ταξιδεύοντας.
23: Collect moments, not things.
29: N'arrêtez jamais de rêver.
30: Για το moment.
31: Путешествие — это свобода.
23: Live the
21: European
23: moment.
21: School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Καραμελονάκια. Σήμερα μπαίνουμε για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα.
1: Πολύ σωστά, Μαρία μου. Επιτέλους ήρθαν τα Χριστούγεννα που όλοι περιμέναμε.
2: Κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, το φλέγον θέμα είναι ποια είναι τα καλύτερα γλυκά του Χριστουγέννου.
3: Αλήθεια, τόσο χρόνια έχετε αποφασίσει. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα.
4: Μην ανησυχείς, το έχουμε ήδη προβλέψει αυτό για φέτος. Μοιράσαμε σε 30 άτομα ερωτηματολόγια για να λύσουμε επιτέλους αυτό το μυστήριο.
5: Για να δούμε τι έδειξε η έρευνα. Ανυπομονώ. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Στο top 6 έχουμε... τις δίπλες!
2: Ω, τι ωραίο γλυκό. Από τι φτιάχνετε?
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ένα παραδοσιακό γλυκό από λεπτή ζύμη που φτιάχνεται από αλεύρι και αυγά και συνήθως σερβίρεται με μέλι και καρύδια.
0: Πω, σήμερα θα μας ανοίξει η όρεξη.
5: Χαχα, όντως. Μαθαίνω επίσης ότι είναι από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από τη Μάνα και τη Μεσσηνία.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και πού μπορούμε να τις βρούμε?
2: Α, αυτό είναι πανεύκολο. Ή σε ένα ζαχαροπλαστείο ή φούρνο ή μπορεί κανείς να τις φτιάξει σπίτι του με οικογένεια και φίλους.
6: Πάμε να δούμε το επόμενο λοιπόν.
7: Στο νούμερο 5 έχουμε... την καμινάδα.
2: Η γλυκό καμινάδα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό ζύμης από την κεντρική Ευρώπη, γνωστό και ως chimney cake. Φτιάχνεται τυλίγοντας γλυκιά ζύμη γύρω από κυλινδρικό καλούπι και ψήνεται μέχρι να γίνει τραγανό εξωτερικά και αφράτο εσωτερικά. Σερβίρεται συνήθως με ζάχαρη και κανέλα, αλλά και με σύγχρονες γεμίσεις όπως σοκολάτα ή παγωτό.

0: Την τέταρτη θέση έχουμε τα χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια.
1: Α, τα αγαπημένα μου. Όντως, και σε ποιον δεν αρέσουν.
2: Έχετε δίκιο. Τα μπισκοτάκια είναι μέσα στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Φτιάχνονται σε διάφορα σχήματα. Ταράνδους, αγιοβασίλδες, έλατα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
3: Είναι τέλεια όχι μόνο για τη γεύση, αλλά και γιατί φέρνουν τους ανθρώπους κοντά.
4: Όντως, τι μαγικά μπισκότα, όλοι θα ήθελαν να τα δοκιμάσουν.
1: Να είχαμε κι εμείς τώρα λίγα.
5: Ελάτε παιδιά, ας μην ξεφεύγουμε.
1: Μάλιστα κυρία, ώρα να προχωρήσουμε.
5: Στην τρίτη θέση έχουμε τη βασιλόπιτα, το αγαπημένο μου γλυκό με διαφορά.
6: Πόπο, ποιος λες να κερδίσει φέτος το φλουρί?
2: Μακάρι εγώ. Από ό,τι διαβάζω εδώ, την πρωτοχρονιά κόβουμε βασιλόπιτα με φλουρί για να μας φέρει καλή τύχη.
0: Στη δεύτερη θέση έχουμε τους κουραμπιέδες, το γλυκό του χιονιού.
3: Ω, ανατροπή, δεν το περίμενα.
5: Εγώ όμως ναι.
7: Ηρωνεύεσαι.
5: Παιδιά, δεν είναι ώρα για αυτά τώρα.
1: Δίκιο έχετε, ας παραμείνουμε στο θέμα μας.
8: Οι κουραμπιέδες φτιάχνονται συνήθως από αμύγδαλο και πασπαλίζονται με άχνη ζάχαρη.
2: Πω, δεν έχω φτιάξει ποτέ. Όταν γυρίσω στο σπίτι, θα δοκιμάσω αυτή την υπέροχη συνταγή.
1: Ναι, ας τους φτιάξουμε όλοι μαζί στον όμιλο μαγειρικής.
2: Ναι, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Στην πρώτη θέση που όλοι περιμέναμε, έχουμε τα αγαπημένα σε όλους μελομακάρονα.
1: Yes, τα αγαπημένα μου.
2: Και εμένα είναι σίγουρα το καλύτερο γλυκό.
8: Αυτό είπαν άλλωστε και οι 30 ερωτηθέντες μας.
1: Τα μελομακάρονα φτιάχνονται κυρίως από μέλι, πορτοκάλι και καρύδια. Ο τέλειος συνδυασμός.
6: Wow.
2: Άρα έχουμε τον νικητή μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
2: Και να θυμάστε, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα γλυκά, τα δώρα και γεύσεις, αλλά είναι και αγάπη. Αγάπη που μοιράζεσαι με οικογένεια, φίλους και γνωστούς, μα και αγνώστους. Είναι η θαλπορή που νιώθεις γύρω από το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι μια κρύα νύχτα του χειμώνα. Είναι η ανάμνηση του παιδικού σου γέλιου καθώς σκορπάς την άχνη ζάχαρη παντού και η φωνή της μαμάς από την κουζίνα να σε φωνάζει να δοκιμάσει το γλυκό που μόλις έφτιαξε.
6: Φέτος τα Χριστούγεννα, όμως, ας θυμηθούμε το πιο απλό. Ας γυρίσουμε το κεφάλι μας προς εκείνον τον συνάνθρωπο που παλεύει να τα βγάλει πέρα. Προς εκείνο το παιδί που ακόμα να λερώσει τη μύτη του με την άχνη του κουραμπιέ. Προς εκείνα τα μάτια που ακόμα προσμένουν να δουν την οικογένειά τους.
1: Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Και κάντε μια καλή πράξη φέτος, έτσι για αλλαγή. Και θα δείτε πόσα χαμόγελα θα ξαναέρθουν στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας.
9: Γιατί όλοι μαζί μπορούμε φέτος τα Χριστούγεννα να τα κάνουμε λίγο πιο μαγικά.
10: Να τα πούμε!

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Καλώς ήρθατε στις ραδιοπεριπέτειες του ΓΑΜΑ 2.
6: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές του ΓΑΜΑ 2 από το Εύωμο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας.
7: Σήμερα 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
6: Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στο να περπατήσουν, να μιλήσουν ή να δουν.
8: Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο δυνατούς ή λιγότερο σημαντικούς.
9: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.
10: Όπου ο καθένας νιώθει άνετα, νιώθει αποδεκτός.
11: Η διαφορετικότητα μας κάνει πιο δύνατος και πιο σαφούς.
12: Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ένας τον άλλον,
13: ο κόσμος γίνεται ομορφότερος.
14: Σήμερα ας θυμηθούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει αξία.
15: Και όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο γεμάτο σεβασμό, αγάπη και καλοσύνη.
16: Τέλος, μην ξεχνάτε, η καλοσύνη και ο σεβασμός
17: είναι δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι κάθε μέρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο.
18: Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, c'est la chandeleur. Qu'est-ce que c'est? La chandeleur, c'est la fête des crêpes. Miam! J'adore les crêpes! Alors, faire des crêpes!
19: Alors, bats les œufs avec le sucre.
20: D'accord, après?
19: Ajoute le lait.
20: Oui, et après?
19: Ajoute la farine.
20: C'est prêt?
19: Oui, mets de la pâte dans la poêle.
20: Et maintenant,
19: fais sauter la crêpe.
20: Oh, voilà!
21: Aujourd'hui, on va demander aux élèves de notre classe s'ils aiment les crêpes.
22: Vous aimez les crêpes?
23: Oui, j'adore les crêpes.
24: Oui, j'aime les crêpes.
25: Oui, j'adore les crêpes.
26: Pas tellement.
27: J'adore les crêpes.
28: Oui, j'adore les crêpes.
29: Les crêpes, j'adore.
30: Oui, j'adore les crêpes. Je préfère les crêpes au chocolat.
31: Oui, j'aime les crêpes.
32: Oui, j'aime les crêpes.
33: Oui, j'adore les crêpes.
4: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
34: Απλώνω το χέρι μου και αγγίζω το χέρι του διπλανού μου. Δεν με νοιάζει η καταγωγή και η θρησκεία του. Η σωματική αναπηρία του. Ενώνω τη φωνή μου με τη δική του. Διπλασιάζουμε το θάρρος μας. Δυναμώνουμε την επίγα και φτιάχνουμε στα λόγια του μίσου ασπίδα. Αρχίζω πρώτα εγώ να προσέχω πώς μιλώ. Σε όλους απαντώ με σεβασμό πολιτισμένα, αφού έχουν τα ίδια δικαιώματα με μένα.
4: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Πέφτουν έξω σφαίρες σαν ανεσταγόνες βροχής. Κραυγές λιμένες μέσα από τα βάθη της ψυχής. Και τι να πεις, μου στερήσαν το δικαίωμα να ζω. Χιονίστης κακέρα μια μάχη έμοραγω. Από τα σπίτια τους τρεχούνε τα παιδιά. Χάθηκαν τα χρώματα από τη γειτονιά. Εμείνε πίσω μόνο ο τρόμος και η μοναξιά. Όπου κοιτάζεις βλέπεις μόνο βλέμματα κενά.

Καλώς ορίσατε στο πιο γλωσσολογικά υπέροχο podcast της χρονιάς. Τη μέρα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας ή αλλιώς τη μέρα που όλοι θυμόμαστε ότι το «η» γράφεται με πολλούς τρόπους. Πάρα πολλούς τρόπους, αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα.

0: Η γλώσσα έχει ιστορίες πάνω από 4.000 χρόνια.
1: Που σημαίνει ότι έχει διαμορφώσει σημαντικά τον παγκόσμιο πολιτισμό.
2: Τον Όμηρο μέχρι σήμερα η γλώσσα μας εξελίχθηκε.
3: Και συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς κάθε εποχή προσθέτει νέες λέξεις και νέους τρόπους έκφρασης.
4: Περισσότερες από 5.000 ελληνικές λέξεις υπάρχουν σε άλλες γλώσσες.
0: Όπως Democracy, Theater, Chaos.
5: Το chaos το χρησιμοποιούν συχνά οι καθηγητές μας όταν βλέπουν τη τάξη μας.
6: Γλώσσα είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.
7: Από τις λέξεις εκφράζουμε συναισθήματα.
8: Όπως όταν λες όχι, όλοι καταλαβαίνουν ότι ξέχασες την εργασία.
9: Όταν λες ναι, το διάβασα και όλοι ξέρουν ότι δεν το διάβασες.
10: Φως, γιατί στο δωμάτιό μου δεν μπαίνει ποτέ.
11: Ευκαιρία, από τα διακονίσματα, κυρίως.
12: Γλώσσα και παγωτά, αλλά η λέξη δεν είναι της λίστας ακόμα.
13: Φιλότιμο, η λέξη που εξηγούμε στους ξένους για 20 λεπτά.
14: Το διάλειμμα θα τελειώσει νωρίτερα.
15: Αρετή, όπως η αρετή του να μην τρως την τάξη. Δύσκολο!
16: Αγάπη για το φαγητό της γιαγιάς.
17: Γύρω το βασικό συστατικό της παρέας μας.
18: Παραδόση, όπως το να ξεχνάς να... Πάντα το στυλό μας.
19: Ελπίζουμε να είναι φωτεινό χωρίς ορθογραφικά.
20: Είναι το σπίτι του είναι. Το είπε ο Χάιντι και αυτό.
21: Πάντως καταλαβαίνουμε πως η γλώσσα είναι ο χώρος. Είναι ο χώρος που γεννιούνται οι σκέψεις και οι ιδέες μας.
22: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
23: Θυμάστε, η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή.
24: Μερικές φορές δείχνει τη ζωντάνια της μέσα από τον τρόπο που χρησιμοποιείται καθημερινά από όλους μας.
25: Απολαύστε την ελληνική γλώσσα!

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γιορτάζουμε
2: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
3: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης.
4: Ραδιόφωνο.
3: Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
4: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
3: Μουσική.
4: Δημοσιογράφος.
3: Ψυχαγωγία.
4: Επικοινωνία.
3: Ερτζιανά.
4: Αθλητικά.
3: Ειδήσεις.
4: Σταθμός.
3: Εκπομπή.
4: Καιρός.
3: Τραγούδια.
4: Επικαιρότητα.
5: Διαφήμιση.
6: Ζωντανή μετάδοση.
5: Ενημέρωση.
6: Ραδιοκύματα.
7: European School Radio, σε ευχαριστούμε!
8: Από την Άξο.
9: Στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηλίου πιστεύουμε στον εθελοντισμό και όσο αυτός προσφέρει και προσβεύει.
10: Οι μαθητές του σχολείου, ως μελλοντικοί ενεργοί πόλητες, συμμετείχαν σε δράσεις προσφοράς στον συνάνθρωπο και αλληλεγγύη σε όσους το έχουν ανάγκη.
9: Προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο μέσω του εθελοντισμού, λαμβάνοντας ευχαρίστηση από ένα χαμόγελο και ένα γνήσιο ευχαριστώ.
10: Μέσα από τον εθελοντισμό γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και χτίζουμε ένα καλύτερο αύριο.
11: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Σαν παραμύθι της γιαγιάς μου από την Μικρά Ασία, ξεπηδούν ο φόβος, η αγωνία, η θλίψη, η οργή, ο θυμός, η βία.
13: Η προσφυγιά δεν έχει χρώμα, φύλο, θρησκεία.
14: Ο ξέρεις όμως που δεν τον θέλεις, αλλά είναι πληγή, πληγή αγιάτρευτη.
15: Όμως, τολμά να περπατάς στα κύματα του Αιγαίου αναζητώντας μια στεριά, έναν ουρανό μαστέρια, την ελπίδα, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη ζωή.
16: Έλα, πιάσε το χέρι μου.
7: Δεν είσαι μόνος.
11: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Ζω ταξίδι χωρίς προορισμό. Πέλαγα πέρατα και ο κόσμος μου γαλάζιος. Στο μονοπάτι που διαβαίνω ξάφνω ένα συνειρμός. Στο τέλος μόνο εγώ υπάρχω.

Δίχως πηξίδα, χάνω τη διαδρομή. Το ταξίδι φτάνει στο τέλος. Κατεβάζω τα κουρασμένα μου φτερά και προσγειώνομαι με στέλνω.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Απόσπασμα από το θεατρικό συγγραφέα Βασίλη Ρώτα που πήρε μέρος στη Μάχη του Κυλκής. Το βιβλίο του λέγεται «Η Μάχη του Κυλκής». Τη δεύτερη μέρα της Μάχης του Κυλκής, νομίζω στις 20-21 Ιουνίου, δεν εμπήκαμε αμέσως από το πρωί στη μάχη, γιατί είμαστε στη μάχη όλη την προηγούμενη ημέρα και είχαμε φοβερές απώλειες. Είχε τραυματιστεί και ο Μανέτας, ο ταγματάρχης μας, και πολύ αξιωματικοί. Θυμάμαι που είδαμε τα μάτια μου έναν μελέτη από τα Μέγαρα, έφεδρο αξιωματικό, που τον πηγαίνανε με το φορείο τραυματισμένο και εφώναξε: «Πολεμάτε, παιδιά! Πολεμάτε, παιδιά!» Εδώ έρχεται να υπώ το πώς εγώ ετραυματίστηκα στη μάχη του Κυλκής. Είναι πολύ δύσκολο. Την ιστορία αυτή θα έπρεπε να την υπεί ένας άλλος. Δεν μπορεί ποτέ ο ίδιος ο άνθρωπος να διηγηθεί μια ιστορία η οποία κατά κάποιον τρόπο είναι για τον ίδιο επενετική ή δοξαστική. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι όμως το φέρσιμό μου αυτήν την ημέρα, τώρα που το θυμάμαι, και όχι μόνο τώρα, παρά έκτοτε στο βίο μου ολόκληρο, όσες φορές ετύχαινε να νιώθω μείωση από κάτι, είτε διότι με κατάκριναν τίποτε, είτε γενικά, όπως τυχαίνει καμιά φορά ένας άνθρωπος να έχει φταίξει, ή να τον κατηγορούν και να παθαίνει μέσα του ένα σάλεμα, μια μείωση, έπειτα από εκείνη την ημέρα έστελνε το νου μου ή έφευγε από μόνος του και πήγαινε εκεί. Και αμέσως και η μείωση έφευγε από μέσα μου. Το θάρρος μου άλλαζε και αποκτούσε σαν να πούμε μια ικανοποίηση, μια ευχαρίστηση, ένα είδος σεβασμό για τον εαυτό μου. Έλεγα, μη σκέφτεσαι, δεν είναι μείωση, δεν έχεις τίποτα, διότι σε εκείνη την περίσταση εφέρθηκες έτσι. Το φέρσιμό μου είναι από μια πλευρά διδακτικό και πρέπει να το αναφέρω εδώ.
2: Τώρα θα διαβαστούν δύο αποσπάσματα από το βιβλίο του κύριου Θανάση Βαφιάδη για την τοπική ιστορία του Κυλκής. Η πρώτη, Εμποροπανήγυρη του Κυλκής. Οι εμποροπανηγύρις άκμασαν την περίοδο της τουρκοκρατίας, κατά την οποία ο πλούτος ήταν περιορισμένος και οι μικρές γεωργικές περιφέρειες δεν προσφέρονταν για τη μόνιμη εγκατάσταση εμπόρων. Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, η προμήθεια των διαφόρων εμπορευμάτων από μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα ήταν δύσκολη εξαιτίας των μακρινών αποστάσεων, των κουπιαστικών δρομολογίων και των πολυδάπανων μεταφορών. Η πιο σημαντική από αυτές, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρωτολειτουργήσε από τις 3 έως 17 Οκτωβρίου του 1926. Ενώ οι εμποροπανηγύρις είχαν αρχίσει να φθήνουν ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στο Κυλκής, ο θεσμός της εμποροπανήγυρης επιχειρήθηκε να αναβιώσει το 1930. Στη συνεδρίαση της 25ης Αυγούστου του 1930, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυλκής πρότεινε την καθιέρωση και εν την πόλη Κυλκής της Τελέσεως ετήσιας εμποροπανήγυρης. Την επόμενη χρονιά, τα σχέδια της Κοινοτικής Αρχής ήταν πιο φιλόδοξα. Μετά την απόφαση της 17 Ιανουαρίου του 1931, αποφασίστηκε η επιμήκυνση της διάρκειάς της, η οποία θα ήταν δεκαπενθήμερος. Στη συνέχεια της απόφασης, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας. Οι απαιτούμενοι για τη διαμόρφωση του χώρου δαπάνη θα καταβάλλονταν από την κοινότητα, η οποία στη συνέχεια θα εκμίσθωνε τα παραπήγματα για ορισμένα έτη. Έτσι, θα γίνονταν δυνατή μεταφορά στην ανακαινισμένη πλατεία των Κρεοπολίων, των Ιχθυοπολίων και των Λαχανοπολίων. Με την προοπτική αυτή, είχαν συμφωνήσει ήδη Κρεοπόλες και αναμένονταν και η συμφωνία άλλων δύο επαγγελματικών κλάδων. Στην εμποροπανήγυρη, μικρά παιδιά που με την ευκαιρία της εμποροπανήγυρης έβρισκαν τρόπο να πείσουν τους γονείς τους και συγγενείς να τους χαρίσουν κάποιο παιχνίδι. Όσο για την ερώτηση, αν και τότε η τσίκνα από τα ψημένα κρέατα κάλυπτε τους χώρους της εμποροπανήγυρης, η απάντηση είναι θετική. Τώρα θα διαβαστεί ένα απόσπασμα για το επάγγελμα των τζαγκάριδων στο Κυλκής.
3: Παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι χειροποίητο. Ο μεγάλος αριθμός των τζαγκάριδων που δούλευαν στην πόλη μας στην περίοδο του Μεσοπολέμου μαρτυρεί ότι το επάγγελμα αυτό, παρόλο που δεν ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρο, υπήρξε από τα πιο συνηθισμένα. Τα τσαγκαράδικα ήταν συνήθως ατομικές επιχειρήσεις που πολλές φορές περνούσαν από τον πατέρα στον γιο, αλλά υπήρχαν και τα μεγάλα τσαγκαράδικα όπου δούλευαν πολλοί τσαγκάριδες μαζί με τους καλφάδες και τα τσιράκια. Τα εργαστήρια αυτά δέχονταν μεγάλες παραγγελίες και δούλευαν ασταμάτητα.
4: Έλενα Τζανίδου, Παναγία του Βλαντιμίρ, από το Νοβοροσίσκ στο Πόντο και εξυπόλυτη στη Μακεδονία. Στη μνήμη όλων των Ποντίων. Σκοτάδι. Και στη Μαύρη Θάλασσα, ένα καράβι με ανοιγμένα τα λευκά πανιά πλησίαζε στο προορισμό του. Ξαφνικά, θεόρατα κύματα έδειξαν τις γλώσσες τους και βάλθηκαν να νικήσουν σε δύναμη τους αέριδες και να καταπιούν το ξύλινο σκαρί. Μέσα στη φωτεινιασμένη θάλασσα, το καράβι του Γιάννη Καλτσίδη έμοιαζε σαν καριδότσουφλο έτοιμο να διαλυθεί. «Μαζέψτε τα πανιά! ούλιαξε ο καπετάν Γιάννης όταν μια αστραπή φώτισε τον ορίζοντα και ο καπετάνιος ίσα που πρόλαβε να ξεχωρίσει το βράχο. Παναγιά μου, σώσε μας και μόλις πατήσω στην πόλη του Νοβοροσίσκ, τη γη του Νικολάου Β, θα ψάξω εκκλησία και θα σου ανάψω ένα κερί, είπε δυνατά ο καπετάνιος, κρατώντας με όση δύναμη είχαν τα νεανικά του χέρια το τιμόνι του ξύλινου σκαριού. Τελικά, το καράβι του κατάφερε και πέρασε ξυστά και με ασφάλεια δίπλα από το βράχο.
5: Λαέρτης Μάλγαρης σε ένα αυτοβιογραφικό διήγημα, η Σιρήνα. Καθώς ξυπνώ μια Κυριακή του Ιανουαρίου, τυλιγμένος μέσα στο πάπλωμα λόγω του πρωινού κρύου, σκέφτομαι ότι σήμερα δεν έχω σχολείο και αναρωτιέμαι τι θα μπορούσα να κάνω για να περάσει η μέρα. Πάντα μ' άρεσε να εξερευνώ το σπίτι της γιαγιάς. Περνά τον δρόμο και μετά από λίγο φτάνω στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου. Μπαίνω μέσα, ανεβαίνω τις σκάλες και ανοίγω την πόρτα του σπιτιού. Βλέπω τις παλιές φωτογραφίες μέσα στις επίσης παλιές κορνίζες και προσπαθώ να αναγνωρίσω τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε αυτές. Αποφασίζω να πάω στην πίσω μεριά στο πίσω μπαλκόνι. Ανοίγω τα κλειστά παντζούρια και το δωμάτιο ξαφνικά φωτίζεται. Κοιτάω τις γύρω πολυκατοικίες του τετραγώνου, βλέπω τόσα μπαλκόνια, τόσα σπίτια, τόσες οικογένειες, ιστορίες. Καθώς γυρίζω το κεφάλι μου προς τα δεξιά, αντικρίζω μέσα στην θολούρα της ομίχλης, τη Σιρήνα. Αυτή η Σιρήνα, όσο ξέρω, βρίσκεται στην τεράτα της παλιάς αστυνομίας πάνω στην 21η. Απλή, λιτή και για μένα καθόλου απέριτη. Σκουριασμένη πια μόνο με 3 λεπτά σίδερα να τη στηρίζουν, κάθεται εκεί για χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αποτελείται από 3 αναποδογυρισμένους γκρι δίσκους με εσοχές έτσι ώστε να δημιουργείται αυτός ο ανατριχιαστικός ήχος που τελευταία τον ακούω συχνά μέσω της τηλεόρασης. Εύχομαι να μην τον ακούσω ποτέ από αυτήν την Σιρήνα αν δουλεύει. Τελικά έχω μεγαλώσει. Μαζί μου έχει αλλάξει και η γειτονιά. Οι άνθρωποι λες και δεν περνούσαν πια καλά όλοι μαζί, κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους μπροστά σε μια τηλεόραση. Πέρα από όλα αυτά, εγώ ξέρω πως στις γλάστρες της γιαγιάς μου θα υπάρχει πάντα χώμα για να φυτέψω καινούργιες ντοματιές.
6: Κώστας Λαχάς, ο Τιμβορίχος. Τα λόγια μου, της νύχτας μετανάστες, σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Άσε τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μέσα στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ένας θρημόνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά. Χάθηκα πάλι μέσα στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, και η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη και εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη και ο Ματθαίος είχε χρόνια να φανεί.
7: Στέφανος Τηλικίδης, της Σάντας. Στα πλάγια του Ντεβέν Καρά καρσί τη Νέα Σάντα. Το 13 έστησε στους Γερμανούς Παγάνα. Βαρούν οι αντάρτες στο ψαχνό, οι Γερμανοί φρουμάζουν. Στείνουν τους όλμους γρήγορα, στείνουν και τα μυδράλια. Ανάφτω τόπος, καίγεται, μου γκρίζουν τα φαράγγια. Και ο καπετάνιος έκραξεν, ο καπετάν Αντώνης. Για σύρε σίκαρα φωτιά και πιάσε τις καμάρες, γιατί καθώς το σμίζομαι θα μας πλευροκοπήσουν. Τη διάτα δεν απόσωσε, μη δε το λόγο είπε, και οι Γερμανοί εφύτεψαν μες στο χωριό έναν όλμο. Εσκόντωσαν 7 παιδιά, 7 επονιτάκια. Γαρέφι, πού είναι τα παιδιά, πού είναι οι επονίτες, και εκείνος μόνος κάθεται αμίλητος και κλαίει.
8: Νίκος Γρηγοριάδης, πρώτη αίσθηση. Ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. 14 φορές πέθαναν τα λουλούδια και μια ανοιξιάτικη βραδιά, πρώτη φορά ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Παράξενο, νύχτα σαν χαμόγελο από μέλι, 2 μάτια, 2 κόσμια λάκερι κύλησαν μέσα στις αρτηρίες μου και γράψαν στην καρδιά μου φωσφορίζοντας αγάπη. Πρώτη αίσθηση, άγνωρη χαρά, 14 χρόνια, και μόνο εκείνη τη νύχτα ξαγρύπνησα και το είπα αγάπη. Εκείνη τη νύχτα και το πρωί, σε ένα χαρτάκι της καρδιάς βρήκα τον πρώτο στίχο.
9: Ιωσέφ Ελιγιά Κιλκής, στη μακάρια σκιά του ποιητή της Πρέβεζας. Αχ, πόσο δυνηρό και απέσιο, σε ένα στενό τραγικό πλαίσιο, η ζωή σου να λιμνάζει οκνή, η ανία των θρήνων αρχινάει και σβούρα να στριφογυρνάει στον ίδιο άξονα η ψυχή. Του ρεβασμού τα γαλάζια ίχνη, στην ένδοξη ψυχρή πολύχνη, να σβήνουνε σαν μουντός καπνός.

0: so.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
2: Μου κάνει αίτημα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
3: Όχι!
4: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
3: Όχι!
5: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
3: Όχι!
6: Σίγμα Τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.
7: Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Η βία στα σχολεία και ο σχολικός εκφοβισμός θεωρούνται πλέον κοινωνικό πρόβλημα και οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται συστηματική, εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη βία, καθώς και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου εντός και εκτός του σχολείου.
8: Τα άτομα που βιώνουν εκφοβισμό ονομάζονται θύματα. Φοβισμού, καθώς κτίθονται επανειλημμένα κατά την πάροδο του χρόνου σε αρνητικές ενέργειες από την πλευρά ενός ή περισσότερων προσώπων και παρουσιάζουν δυσκολία στο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
9: Θύματα είναι τα παιδιά που ξεφεύγουν από το μεσόωρο είτε σε επιδόσεις, είτε στην εμφάνιση, είτε στη συμπεριφορά. Συνήθως είναι παιδιά στο στρεφή που απομονώνονται και δεν επικοινωνούν εύκολα με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ή άλλα άτομα του περιβάλλοντος τους. Θα πρέπει να ανησυχούμε αν παρατηρήσουν αλλαγή στη διάθεσή τους, τη συμπεριφορά τους, που φύγει να πάνε σχολείο, να κάνουν πράγματα που πριν τα ευχαριστούσαν. Επίσης, όταν παραπονιούνται συχνά για σωματικά ενοχλήματα, πέφτουν οι σχολικές επιδόσεις και δείχνουν συνεχώς φοβισμένο. Οι θύτες είναι άτομα με μέτριες σχολικές επιδόσεις και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες, κάτι που φορτίζει αυτά τα παιδιά με αρνητικά συναισθήματα, όπως τιμό, θλίψη, απογοήτευση. Για τον λόγο αυτό, ο όρος θύτης δεν είναι πάντα ο πιο κατάλληλος για αυτά τα παιδιά.
7: Οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού είναι ποικίλες, σοβαρές, μακροχρόνιες και αφορούν στα παιδιά που θυματοποιούνται, τους θύτες καθώς επίσης και τα παιδιά παρατηρητές. Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στους μαθητές, οι οποίοι παραμένουν αμέτωχοι, χωρίς να υποστηρίζουν ή να προστατεύουν μία από τις δύο πλευρές. Συνήθως αισθάνονται άβολα και αναποφάσιστοι σχετικά με το ποιος είναι ο υπεύθυνος ή αν το θύμα αξίζει τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση ή όχι.
10: Τι μπορείς να κάνεις εσύ προσωπικά ως μαθήτρια?
11: Αρχικά να αναγνωρίζω τέτοιου είδους συμπεριφορές και να καταδικάζω ακόμα και αν δεν με αφορούν άμεσα. Μπορεί να μην με αφορά απευθείας το θέμα, αλλά στον περίγυρό μου συχνά θα υπάρχουν παιδιά που βιώνουν εκφοβισμό. Ως μαθητές δεν πρέπει να μένουμε αμέτωχοι. Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, μπορούμε να γίνουμε λύση του προβλήματος.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

φύγει από εδώ. Οι σκέψεις μου μπλεγμένες, δεν σε ευχαριστώ. Γύρω μου φωτιά, νιώθω πανικό. Πες μου πώς να σε εμπιστευτώ. Αλήθεια, η αγάπη σου σαν ναρκωτικό. Το φίλι σου το

Ναι, αγάπη αληθινή. Σκέφτομαι ξανά, μάμα σε τη σε τρελή. Όνειρα βλέπω και έρχεσαι εσύ. Να σε έχω αγκαλιά, περιμένω τη στιγμή. Θέλω να ζήσουμε κι εμείς πολλά μαζί. Σε αναζητώ, εδώ και εκεί. Όλες οι ζωγραφιές εσένα να ναι, θυμίζουν. Κακές συνήθειες, μη σε παρασύρουν. Κάνεις μαγικά, μάτια σου είναι καστανά. Ό,τι και να κάνεις, θα μείνει παντοτινά.

Σήμερα στο γυμνάσιο του Χερού ανοίγουμε ένα θέμα που αγγίζει όλους μας. Τι σημαίνει όταν μια περιοχή χάνει τους νέους της? Τι σημαίνει όταν το σχολείο μικραίνει χρόνο με τον χρόνο? Σήμερα μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά και το δικό μας.

0: Όταν λέμε δημογραφικό, εννοούμε κάτι πολύ απλό. Δεν γεννιούνται αρκετά παιδιά και πολλοί νέοι φεύγουν από τον τόπο τους για να ζήσουν αλλού. Έτσι ο πληθυσμός μικραίνει και μεγαλώνει σε ηλικία.
1: Στο χωριό μου, πριν 20 χρόνια, το δημοτικό είχε 300 παιδιά. Τώρα, μόλις 80.
2: Μερικές τάξεις στο γυμνάσιο έχουν 12-13 παιδιά. Αν συνεχίσει έτσι, κάποιες μπορεί να μην ανοίξουν στο μέλλον.
3: Εγώ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα μείνουμε όλο και λιγότεροι και θα είναι πιο δύσκολο να κάνουμε πράγματα σαν σχολείο.
4: Σκέφτομαι ότι πολλοί φίλοι μου λένε πως όταν μεγαλώσουν θα φύγουν. Αυτό με στεναχωρεί γιατί αγαπάω τον τόπο μας.
0: Όταν αδειάζει μια περιοχή δεν χάνει μόνο πληθυσμό, χάνει και ζωή.
5: Τα σπίτια παλιών οικογενειών είναι κλειστά. Στο καφενείο βλέπεις κυρίως ηλικιωμένους. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας.
0: Το δημογραφικό δεν είναι τυχαίο. Συμβαίνει για πολλούς λόγους.
3: Οι νέοι φεύγουν για σπουδές και δεν επιστρέφουν. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά εδώ.
4: Οι οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά, οπότε κάνουν λιγότερα παιδιά.
6: Και η απόσταση από τις μεγάλες πόλεις κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα.

0: Όλα αυτά δημιουργούν ένα κύκλο. Λιγότεροι νέοι, λιγότερες υπηρεσίες, ακόμη πιο λίγοι νέοι.
1: Όταν μικραίνει ο πληθυσμός, μικραίνουν και ευκαιρίες. Λιγότερες ομάδες, λιγότερες δραστηριότητες, λιγότερα τμήματα στο σχολείο.
2: Και αυτό επηρεάζει και εμάς. Έχεις λιγότερους φίλους, λιγότερους μαθητές και νιώθεις ότι ο τόπος σου αργά-αργά αδειάζει.
0: Το δημογραφικό δεν είναι απλώς νούμερα. Είναι η καθημερινότητα, τα σχολεία, οι γειτονιές, το μέλλον ενός τόπου.

0: Το μέλλον δεν είναι γραμμένο. Υπάρχουν λύσεις και η κάθε περιοχή μπορεί να βρει τις δικές της.
1: Αν υπάρχουν δουλειές, οι νέοι μένουν. Αν υπάρχουν υποδομές, μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά έδα.
2: Η τηλεργασία επιτρέπει στους ανθρώπους να δουλεύουν από οπουδήποτε, γιατί όχι και από το τυχερό.
3: Επίσης, δράσεις, πολιτισμός, αθλητισμός, όσο ζωντανή γίνεται μια περιοχή, τόσο περισσότεροι θέλουν να μείνουν.
0: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι και υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι οι τόποι χρειάζονται ανθρώπους για να ζήσουν και ότι οι νέοι δεν είναι απλά το μέλλον ενός τόπου, είναι η ψυχή του σήμερα.
4: Ίσως το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο να μένεις κάπου, αλλά να νιώθεις ότι αξίζει να μένεις.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιχνίδια στο ίντερνετ θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
4: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή.
5: Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ίντερνετικούς.
4: Όχι, προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.
6: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτας και θα σας αναγνώσουμε ένα άρθρο για τις υποχρεώσεις των ζωόφυλων. Για να διατηρήσουμε τα ζώα στις σύγχρονες κατοικίες μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε κάποιους κανόνες, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα ίδια τα ζώα να ζουν μαζί μας μια ποιοτική ζωή. Θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος που ζούμε όλοι μας και θα αναπτύξουν τη ζωοφιλία και το σεβασμό που οφειλούμε όλοι μας σε άλλες μορφές ζωής.
7: Προκειμένου να πετύχουμε τους παρακάτω στόχους, όλοι οι ζωόφιλοι, ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων, πρέπει να ακολουθήσουμε τους εξής απλούς κανόνες. 1. Να τηρούμε όλους τους κανόνες της προληπτικής κτηνιατρικής όπως μας συμβουλεύουν οι ειδικοί κτηνίατροι. 2. Να ενημερώνουμε για τους τρόπους συμπεριφοράς των ζώων, τις ανάγκες τους, τις συνήθειες αναπαραγωγής τους από ειδικούς.
8: Να μην ενοχλούμε τους ανθρώπους που είναι επιφυλακτικοί ή έχουν φοβίες απέναντι στα ζώα. Να έχουμε πάντοτε το ζώο μας δεμένο στη βόλτα. Να μην το αφήνουμε να γαυγίζει τις ώρες κοινής υγείας κλπ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά μας στο θέμα του λερώματος των ζώων μας.
9: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα.
1: Όχι! Κάνουμε πολύ μάθημα.
0: Κάνουμε πολύ μάθημα.
2: Ναι.
0: Και τι θέλετε να κάνουμε?
1: Να πάμε δρομή.
0: Να πάμε δρομή.
3: Να πάμε ταξίδι.
0: Να πάμε ταξίδι.
1: Στην
0: Και πού να πάμε ταξίδι?
1: Στην Κοβάρα.
4: Να πάω στο βουνό να κάνουμε ρηβασία με τους φίλους μου.
5: Να πάω στο βουνό και να μαζέψω λουλουδάκια. Και μια φορά είμαι με τα γιο.
6: Να πάω εκεί που έχει πολλά άλογα και να κάνω υπηρεσία.
7: Να πάω στο σπίτι μου και να κορυμπάω μαζί με τα ψαράκια.
0: Και τώρα μπορούμε να πάμε, παιδιά?
1: Ναι!
8: Τώρα!
0: Τώρα να πάμε!
9: Ακούστε Ευρωπαϊκό Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο δυνατά και συγκινητικά έργα της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου. Ένα ποίημα που δεν γράφτηκε απλώς για να διαβαστεί, αλλά για να τραγουδηθεί. Ένα κάλεσμα σε ελευθερία, ενότητα και αγώνα.

Ιρηγιάς Φαιρέος, ή Ιρηγιάς Βέσλης στην Λύση, έγραψε τον Θούριο στα τέλη του 18ου αιώνα. Ήταν μια εποχή σκοτεινή για την Ελλάδα. 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Μα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων έκαιγε μια σπίθα. Η πίστη ότι η ελευθερία άξιζε περισσότερο από τη ζωή. Ο Ρήγας δεν έγραψε απλώς ένα ποίημα, έγραψε έναν ύμνο επανάστασης. Ένα τραγούδι που ξεσήκωνε, ανέπνεε και ένωνε τους σκλαβωμένους. Ο ίδιος έλεγε: «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Και ο Θούριος ήταν η πιο δυνατή φωνή αυτής της ελεύθερης σκέψης. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά? Αυτή η πρώτη στίχη είναι κραυγή αφύπνισης. Ο Ρήγας μιλά σε όλους. Στους σκλαβωμένους, στους φοβισμένους, στους κουρασμένους. Τους ρωτά με πόση ακόμα υπομονή θα ζουν κρυμμένοι όταν η ώρα της ελευθερίας έχει φτάσει. Εμείς στην ομάδα μας επιλέξαμε δύο στίχους που αποδίδουν πιο δυνατά το μήνυμα του Ρήγα. «Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε σε στενά» και «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Αυτοί οι στίχοι δείχνουν ξεκάθαρα την αξία της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που είναι πιο σημαντική και από την ίδια την ζωή. Μέσα τους υπάρχει πάθος, θάρρος και μια φωνή που δεν φοβάται πια. Ο Θούριος δεν είναι ένα απλό ποίημα, είναι ένα πολεμικό τραγούδι. Χρησιμοποιεί εκφραστικά μέσα που προκαλούν ρίγος και δύναμη. Ας δούμε μερικά από αυτά. Επαναλήψεις όπως το «Ως πότε, παλικάρια» που ξυπνούν συνειδήσεις. Αντιθέσεις όπως και «Ελευθερία και σκλαβιά», «Φως και σκοτάδι». Προστακτική φωνή «Σηκωθείτε, ενωθείτε» που καλεί σε δράση. Και φυσικά μεταφορές όπως τα «Λιοντάρια» που συμβολίζουν τη γενναιότητα του αγωνιστή. Όλα αυτά κάνουν το ποίημα ζωντανό, ρυθμικό, φλογερό. Δεν μοιάζει με ανάγνωση, μοιάζει με κάλεσμα. Ο ρυθμός του Θούριου θυμίζει τα παραδοσιακά κλέφτικα τραγούδια. Εκείνα τα τραγούδια που οι Έλληνες τραγουδούσαν στα βουνά, όταν πολεμούσαν για την πατρίδα. Ο δυναμικός ρυθμός, το ηρωικό ύφος και οι στίχοι γεμάτοι πάθος έκαναν το Θούριο να μοιάζει περισσότερο με τραγούδι παρά με ποίημα. Ένα τραγούδι που ενώνει, ένα τραγούδι που μεταδίδει πίστη, ανδρεία και ελπίδα.

Στη σημερινή εποχή, ο θείουρος έχει διασκευαστεί πολλές φορές. Υπάρχουν εκτελέσεις που συνδυάζουν παραδοσιακά όργανα με ηλεκτρονικούς ήχους, δίνοντας ένα παλμό στο ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι το όμορφο. Η φωνή του Ρίγα συνεχίζει να ζει, να προσαρμόζεται, να εμπνέει. Η ελευθερία δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι και εσωτερική. Ελευθερία σκέψης, έκφρασης και σεβασμού. Ο λόγος του Ρίγα ενέπνευσε και τη ζωγραφική, πίνακες όπως ο Ρίγας Φεραίος του ανώνυμου καλλιτέχνη, Κλέφτες στο βουνό ή ο Όρκος των Φιλικών του Θόδωρου Βριζάκη. Δείχνουν αυτή τη φλόγα του αγώνα. Μπορείς να δεις τα πρόσωπα των μορφών, την αποφασιστικότητα, την ενότητα, τη θυσία. Δεν είναι απλά εικόνες, είναι μνήμες, ζωντανές ακόμα. Αν σκεφτούμε σήμερα τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος, ίσως όχι να πολεμάς με όπλα, αλλά να υπερασπίζεσαι αξίες, δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό. Ο θείουρος γίνεται έτσι διαχρονικός, δεν ανήκει στο 1800, ανήκει σε κάθε εποχή που οι άνθρωποι ζητούν ελευθερία.

Ο Ρήγας δεν έζησε για να δει την επανάσταση του 1821, όμως η φωνή του έγινε σάλπισμα για όσους αγωνίστηκαν μετά. Και μέσα από τον θύριο συνεχίζει να θυμίζει πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αυτός ο στίχος δεν είναι απλώς μια ιστορία, είναι τρόπος ζωής.

Θοδωρής του Ρίγα είναι η φωνή ενός λαού που δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει. Μια φωνή που μας καλεί να θυμόμαστε, να αγαπάμε και να αγωνιζόμαστε. Σας ευχαριστώ που ακούσατε αυτό το podcast. Μείνετε ελεύθεροι, μείνετε άνθρωποι. Ελευθερία ή θάνατος.

ASR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Hey, what's up, fellas?

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Turning back, I grew to be a man.

We must go, we must go. The enemy is upon us. Right.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.